μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων, με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917 και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήνηση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα, ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο Συνέδριο της Ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη διεθνή συνδιάσκεψη εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο της δεκαετίας 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου Workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και ακατανόητο σωματική εργασία κατά την νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικά δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσει ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους. Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Αυτό είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910 με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο. Να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Έφτασε λοιπόν η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγαμε.
1: Και περιμένει όλη η Ελλάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ευχαριστώ και όλους όσοι ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, διότι γνωρίζω ότι είναι δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους. Σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα στο σελίδα μας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιους από τους βασικούς στόχους μας και θέλω να σας πω ότι πραγματικά δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλές ώρες για αυτό που θα διαβάσω.

όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών

0: στερώ το λόγο. Όχι, δεν έχετε. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Πολύ δυναμική είσαστε σήμερα. Πολύ δυναμική είσαστε σήμερα. Η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη, υπουργοποιήθηκαν. Τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Μη φωνάζετε. Κύριε Κοκαλή, χαίρομαι για την παρέμβασή σας όμως, γιατί μου δίνετε ένα εργαλείο σημαντικό. Βλέπω ότι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε εσάς, διαρκώς γίνονται ερωτήσεις με βάση το τι έπαιξαν τα κανάλια και τα δημοσιεύματα. Εγώ λοιπόν από εδώ και πέρα θα διακόπτω και δεν θα τις επιτρέπω αυτές τις ερωτήσεις.
1: Τρία χρόνια και βάλε μετά το δυστύχημα των Τεμπών, μετά από μία εξεταστική επιτροπή φιάσκο, με μία δίκη η οποία τελικά ξεκίνησε, σταμάτησε με διάφορα παρατράγουδα, με μία δικαιοσύνη η οποία στην διερεύνηση αυτής της υπόθεσης κατάφερε να συγκεντρώνει εντυπωσιακά ποσοστά δυσπιστίας προς τον θεσμό. Ήρθε και η επιτομή της πολιτικής διαχείρισης από την πλευρά της κυβερνήσεως του δυστυχήματος.

0: Μετά από μια συνέντευξη, ένα μήνα μετά το δυστύχημα, αλίστου μνήμη συνέντευξη, την οποία είχε δώσει ο Πρωθυπουργός σε μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή στον καλό συνάδελφο, τον κύριο Θοδωράκη.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Hellenic Train. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και έχω μια συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία είναι δρομολογημένη για τις επόμενες μέρες, είναι να ξαναμιλήσουμε ανοιχτά με τη Hellenic Train και να δούμε ένα νέο πλαίσιο όπου και οι δύο και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν.

0: Hellenic Train θα πάμε τώρα, καθώς από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρός της είναι ένα λουλούδι από την Σικελία. Έλενα Παπαδημητρίου.
1: Μάρα, ο Ντάριο Λομπόσκο, ο ισχυρός άντρας των μεταφορών, όπως περιγράφεται από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, καθηγητής αλλά και μηχανικός, συνελήφθη το 2015, όπως βλέπουμε και στο δημοσίευμα από τη La Repubblica, για δωροδοκία όσο ήταν πρόεδρος των ιταλικών δικτύων του τρένου.

0: Η επιτομή λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, η πολιτική επιτομή λοιπόν, το συμπέρασμα, η συνέπεια, το αποτέλεσμα, όπως θέλετε πείτε το, έλαβε χώρα χθες στην Θεσσαλονίκη σε μία όντως εντυπωσιακή εκδήλωση κατά την οποία ανακοινώθηκε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της Μαρίας των Τεμπών.
1: Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα. Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς τοποθούμε. Μια καινούργια Ελλάδα που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της. Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Ευχαριστώ.

πετύχαινα τίποτα. Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και πάμε στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από την κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοίνωσε ότι θα το ανακοινώσει. Έχει κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση ένα βήμα μπροστά σε σχέση με εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη έρευνά μας. Και εδώ υπάρχει μια στασιμότητα. Μοιάζει να έχει παγιωθεί η εικόνα γύρω από αυτά τα κόμματα. Θα μας τα πεις τώρα, Γιώργο. 13% το βλέπουν θετικά.

θεωρείτε ότι η πολιτεία έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης? Και βλέπουμε ότι όχι, και μάλλον όχι, λέει το 64,7%.

0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του περασμένου μήνα του Απριλίου.
1: Πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.

Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.

βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.

0: το κίνημά μας, οι πολιτικοί, είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη...
1: Η χθεσινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη
0: να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον.
1: Όσοι την παρακολούθησαν διαδικτυακώς, βεβαίως ανεμετεδόθη.
0: Στόχος είναι το κίνημά μας.
1: Κομμάτια της, αποσπάσματά της, σε ζωντανές συνδέσεις όλων των τηλεοπτικών δικτύων, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν στον τηλεοπτικό αέρα και μετέδιδαν τα δελτία των ειδήσεων.
0: Και να ασκούν τα δικαιώματά τους και τη διαμορφή.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
0: όπως αυτό προβλέπεται από το
1: σχεδόν εντυπωσιακή. Η αίθουσα γέμισε.
0: 7.
1: Έξω πολλοί Θεσσαλονικείς παρακολουθούσαν
0: με νόμους σαφείς
1: τα εις την αίθουσα δρόμενα.
0: Υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
1: Η οργάνωση για έναν νεοσύστατο φορέα, θα έλεγε κανείς ότι ήταν με βαθμό το άριστα στον Ιαν Καλός.
0: Οι πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και διαδικασία.
1: Παρουσιάστηκαν βίντεο όπου διάφοροι πολίτες, τα πρώτα στελέχη του κόμματος, έκαναν μία μικρή παρουσίαση της υποψηφιότητάς τους, με αναφορά βεβαίως στη Μαρία Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος και ο καλός φίλος, θα έλεγε κανείς ότι ανταποκρίθηκε στο ρόλο του, και η ίδια η Καριστιανού, ενώ στην αρχή θα έλεγε κανείς ότι ήταν ελαφρώς τρακαρισμένη, δεν είναι και μικρό πράγμα ξαφνικά να βρίσκεσαι σε ένα τόσο ευρύ ακροατήριο και να ανακοινώνεις την ίδρυση ενός κόμματος του οποίου είσαι επικεφαλής.
0: Η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς και η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι.
1: Στη συνέχεια της ομιλίας της, εκεί προς το τέλος, βελτιώθηκε σημαντικότατα. Και έδινε την εντύπωση σε κάποιο έμπειρο δημοσιογραφικό ή πολιτικό μάτι ότι η κυρία ήταν διαβασμένη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και προπονημένη και κατάλληλα δασκαλεμένη, το λέμε με την καλή έννοια, δηλαδή το είχε δουλέψει.

0: το πράγμα.
1: Της προνομιακής μεταχείρισης.
0: Φαινόταν δηλαδή ότι είχε υπάρξει προεργασία
1: μεγάλα επιχειρηματικά
0: πριν από αυτή στην ουσία πρώτη εμφάνισή της ως αρχηγού κόμματος.
1: Που οφείλουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ και εξασφαλίζουν συνεχείς παρατάσεις των ρυθμίσεων των δανείων τους. Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά. Έλεγχος.
0: Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η κίνηση Καριστιανού αλλάζει σε σημαντικό βαθμό
1: και παροχή προστασίας
0: τα δεδομένα του πολιτικού χάρτη στη συγκεκριμένη βεβαίως χρονική συγκυρία. Είναι αρχή ακόμα, αλλά εάν δεν υπάρξουν εσωτερικές αναταράξεις σε αυτό το κίνημα, εάν δηλαδή υπάρξει μια σχετικώς καλή οργάνωση, εάν δεν υπάρξουν παρατράγουδα που φαίνεται ότι έχουν αρχίσει πια να τα βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά, τότε μην εκπλαγείτε αν η Καριστιανού καταγάγει
1: την ενίσχυση
0: των διψήφια νούμερα στις εκλογές και βάλε.
1: Θέλει να τους αφανίσει. Ενώ ιστορικά αποτελούσαν πάντα τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.
0: Κοντολογής, όσοι την υποτίμησαν, όσοι θέλησαν να την πάρουν λίγο κάπως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος, γιατί η Καριστιανού φαίνεται τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα να δούλεψε μεθοδικά, αφανώς, και να διδάχτηκε από τα παιδικά λάθη. Από τα λάθη δηλαδή στην αρχή της δημόσιας εμφάνισής της με την προοπτική του πολιτικού φορέα. Ξεπέρασε με άλλα λόγια και ως παιδίατρος τις παιδικές ασθένειες. Διαλυματάκι στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Internet and Sports. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνικε επιτελεί ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Ποια είναι η Σάνικε? Είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνικε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι άλλο. Για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνικε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά κάνει η Σάνικε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνικε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες και θα καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνικε. Αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε μαζί με τη Σάνικε και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνικε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά...
1: Λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία της η Μαρία Καρεστιανού, ο καλός συνάδελφος, ο Θανάης Αυγερινός, ο οποίος συντόνιζε την συζήτηση, την εκδήλωση για να είμαστε ακριβέστεροι. Ο Αυγερινός λοιπόν, ο οποίος ήταν ο συντονιστής της πολιτικής αυτής εκδηλώσεως, εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι το οποίο αρχικώς προκάλεσε ερωτηματικά.
2: Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Marx Engels Lenin. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και τη Μωρία. Και αυτή... αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
1: Αυτά έλεγε λοιπόν ο καλός συνάδελφος και φίλος από τα παλιά, ο Θανάσης. Την ίδια περίπου ώρα στον αέρα ήταν τα δελτία ειδήσεων, μεταξύ των οποίων και το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
3: Κάτι ο συνάδελφος ο Αυγερινός που είναι εκεί ο κεντρικός παρουσιαστής είπε ότι έχει τους τρεις συγγραφείς Ρώσους, Τολστόι, Τσέχοφ και Ντοστογεύσκι, και θύμισε τον Ντοστογεύσκι. Έχουμε και ένα άλλο δίηγμα του Τσέχοφ τη φορά που λέγεται «Η κυρία το σκυλάκι». Δεν το ξεχνάμε κι αυτό.
4: Μάλιστα, λοιπόν, Αντώνη, θα επιστρέψουμε σε σένα μόλις η κυρία Καρεστιανού ανέβει. Truth in steel.
1: Από το έγκλημα και τιμωρία στην κυρία με το σκυλάκι, η Καρεστιανού θα αντιμετωπίσει διάφορα, εξαρτάται βεβαίως από την ίδια κυρίως και πρωταρχικός, γιατί κακά τα ψέματα αυτά τα κόμματα είναι προσωποπαγή σε σημαντικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι προσλαμβάνουν τον χαρακτήρα ενός πολιτικού κινήματος. Τώρα, τι θα γίνει, μένει να φανεί, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ειδικό στη Βόρεια Ελλάδα θα πετσοκόψει τη νίκη, καλά, αυτοί πολύ δύσκολα θα επιβιώσουν, έτσι κι αλλιώς και οι μετρήσεις τώρα τους δείχνουν κάτω από 3%. Πολύ δύσκολο να ανακάμψουν αυτούς εκλογικός, πολιτικός, ψηφολεκτικός θα τους λέει λατήσει. Η Λατινοπούλου θα αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση, γιατί η Καρεστιανού, όσο και αν είναι προσωποπαγές, το κόμμα έχει τον χαρακτήρα ενός κινήματος. Μάζεψε κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Η Λατινοπούλου είναι One Woman Show. Και εξαρτάται αποκλειστικώς από ό,τι φαίνεται, μπορεί να κάνουμε και λάθος, από την καλοσύνη των καναλιών. Εντό εισαγωγικών βεβαίως το καλοσύνη. Αν σταματήσουν να την φωνάζουν τα συστημικά κανάλια, στα οποία συχνά έχει την τιμητική της, αν σταματήσουν λοιπόν να την καλούν, δύσκολα θα καταφέρει να επιβιώσει. Ο Βελόπουλος θα φάει μεγάλη πίεση κι αυτός. Εξαρτάται πώς θα την αντιμετωπίσει την Καριστιανού. Αν την αντιμετωπίσει συγκρουσιακά, όπως έκανε με τη Λατινοπούλου, δεν θα βγει κερδισμένος. Αλλά επειδή είναι έξυπνος, ίσως δεν το πάει αλλά Αφροδίτη με τη Μαρία. Μένει να φανεί τι θα κάνει, αλλά και ο ίδιος θα αντιμετωπίσει σημαντικό πρόβλημα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ο δρόμος προς την εκλογική αναμέτρηση είναι μακρύς και για ορισμένους απανδόχευτος. Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο εύκολος. Από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης πάει για να τους ξελιγώσει.

0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας.
1: Εμείς θεωρούμε ότι τους πάει για το 27. Έτσι κι αλλιώς, πριν από το συνέδριο, στην ουσία από Απρίλη, είχε αφήσει να διαραίουν πληροφορίες περί του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών μέσα στο 26, πράγμα όμως που δεν φαίνεται πιθανόν. Μάλλον ήταν ένα είδος μπλόφας για να βγάλει στο ξέφωτο και τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Γιατί σου λένε και αυτοί, παιδιά, έτσι και μας την κάνει κατά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεριά, εμείς πότε θα ανακοινώσουμε τα κόμματα? Μες το καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού? Τους έβγαλε λοιπόν στη Σέντρα, στο ξέφωτο, μπροστά, να ξεκινήσουν την κούρσα. Και επειδή η πολιτική είναι μαραθώνιος, σου λέει πόσο θα αντέξουν. Λεφτά δεν έχουν. Τα μίντια τους παίζουν, αλλά ας ξελιγώσω. Απ' την άλλη μεριά βλέπει και ο ίδιος ότι οι μετρήσεις τον έχουν κάτω από το ψυχολογικό όριο, όχι του 30 αλλά του 25. Και βέβαια κανείς πρωθυπουργός δεν κάνει πρόωρες εκλογές όταν δεν είναι απολύτως βέβαιος ή εν πάση περιπτώσει πολύ βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι θα καταγάγει ένα ποσοστό 30% και βάλε, για να μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη, γιατί αυτό είναι που τον νοιάζει, όλα τα άλλα να. Οπότε θα το πάει μέχρι τέλους και ό,τι βγει, και για τον ίδιον αλλά και για τους άλλους.

9.43 Internet and Sports. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Την επαύριο της μεγάλης εορτής της Χριστιανοσύνης Κωνσταντίνου και Ελένης, που φέτος συνέπεσε και με την γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Πέρασαν ήδη 40 μέρες μετά το Πάσχα, τέρμα το Χριστός Ανέστη. Ξαναπάμε στο διευχόν. Παρασκευή λοιπόν, και εντός λίγων ωρών στο βουλευτήριο θα έχουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, που για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση θα την κάνει αυτό που λέμε και στη δημοσιογραφική αλλά και στην κοινή γλώσσα αβαβά. Θα ισχυριστεί δηλαδή ότι για τη σύστασή της δεν αρκούν οι 120 βουλευτές που προβλέπει το τροποποιημένο σύνταγμα, αλλά επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας θέλει 151, άρα άντε γεια.

0: συγκρότηση ή όχι της εξεταστικής για τις υποκλοπές.
1: Ναι, και πριν σου πω ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή ημέρα, στην πρόταση εξεταστικής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει καραμπόλα με τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Να πούμε ότι πριν από λίγο στο Βήμα ήταν το δεύτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο που από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και είπε ότι είναι η κυρία Ραμπατζή. Ήταν στη γραμμή του κυρίου Λιβανού που τον ακούσαμε νωρίτερα. Είπε ότι καμία ζημιά δεν έχει προκαλέσει σε εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ενώ για τον παραγωγό.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Θα δούμε τι υποστηρίζουν λοιπόν οι πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης. Να σταθούμε στο θέμα των υποκλοπών, διότι το ερώτημα είναι τώρα, το κομβικό ερώτημα, αν η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τελικά λόγους εθνικού συμφέροντος.
1: Ναι, πώς έχουν τα πράγματα. Είναι μια πρόταση για εξεταστική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση απαιτούνται 120 ψήφοι. Τώρα, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να επικαλείται παρεπίπτον ζήτημα. Αυτό ενδεχομένως να είναι λόγοι εθνικής ασφαλείας. Δεν φαίνεται κάτι άλλο, δεν προβλέπεται κάτι άλλο από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Η μόνη διάταξη που απαιτεί παραπάνω ψήφους, δηλαδή με 151 ψήφους, είναι η συγκεκριμένη διάταξη που σας περιέγραψα. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να αποχωρήσει η αντιπολίτευση ως μια κίνηση διαμαρτυρίας, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουν ενημερώσει τους βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων να είναι πολύ από νωρίς το πρωί εδώ στην Ολομέλεια, να βρίσκονται στην αίθουσα της Ολομέλειας, και μάλιστα κάποιοι προαναγγέλουν πως πρόκειται να γίνει μια διαδικασία πολύ σύντομη, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι να έχουν ξεμπερδέψει με το ζήτημα της εξεταστικής.
0: Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για το ενδεχόμενο, αν γίνει αυτό, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία, να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας. Βεβαίως, για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση χρειάζονται 50 υπογραφές, 50 βουλευτές δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32, άρα χρειάζονται ακόμα 18 ανεξάρτητοι για να ξεκινήσει η κουβέντα.
1: 18 ανεξάρτητοι, αυτοί μπορεί να είναι βέβαια και να είναι και κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ακριβώς, και άλλο κόμμα, σωστά το λες.
1: Μια τέτοια. Όμως δεν φαίνεται εδώ, τουλάχιστον στη Βουλή, να υπάρχει αυτό το διάστημα μια τέτοια ζύμωση μεταξύ των κομμάτων. Δηλαδή, το έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πως όταν ένα κόμμα θέλει να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία, την κορυφαία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, δηλαδή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, συνήθως υπάρχουν διαπραγματεύσεις, συνήθως υπάρχουν ζυμώσεις. Κάτι ακούγεται ακόμα και από τα κόμματα που προσεγγίζουν το ένα το άλλο. Εμείς εδώ, τουλάχιστον στη Βουλή, δεν έχουμε μια τέτοια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις και διεργασίες.
2: Ακούσατε την καλή συνάδελφο, την κυρία Ντούσκα, στο δελτίο ειδήσεων του Open χθες με την κυρία Αντωνόπουλου. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα στο βουλευτήριο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις ενδείξεις, η κυβέρνηση θα το κάνει αβαβά, δηλαδή θα πει παιδιά, εδώ εθνικό θέμα, εκείνο το άλλο το παράλλο, χρειάζονται 151, θα γίνει μια σύντομη διαδικασία και μετά Παρασκευή θα σηκωθούν να φύγουν όλοι να πάνε να μαζέψουν σταυρούς στις εκλογικές τους περιφέρειες.

0: Την Μαρία των Τεμπών έρχεται ο Αλέξης του Θησίου. Στο Θησίο την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλές ημέρες από μένα. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο την παρουσίαση και τι ετοιμάζεται από την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Βέβαια καμιά λεπτομέρεια τυχαία, ακόμα και η φανέλα, η σημερινή για άλλη μια φορά με τον αριθμό 26 δεν ήταν τυχαία.
2: Όχι, δεν ήταν τυχαία. Η Μπαρτσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε και το κόκκινο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησίο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι πλέον τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
1: Το όνομα το οποίο επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμα. Περιμένουμε την Τρίτη να γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Και όπως και στην περίπτωση της κυρίας Καραστιανού, έτσι και εδώ, και όπως είπες και εσύ.

9.43 Ιντερβέντεν Sports. Γεννητούρια λέει την Τρίτη. Τους έβγαλε, όπως σας είπαμε, στο ξέφατο, στο ξέφωτο, ο Κυριάκος μια ώρα αρχίτερα. Με το παιδιά μπορεί να γίνουν εκλογές και το 26, θα άφησε να διαρρέει. Να δούμε πόσο θα αντέξουν. Ο έμπειρος, η γάτα, η Αλεπού, ο μπαρουτοκαπνισμένος, ο Αντώνης Σαμαράς δεν τσίμπησε. Ας τους άλλους να βγαίνουν από τώρα και να έχουν μπροστά τους ένα χρόνο τρέξιμο. Κάτι ξέρει ο Αντώνης. 9.43 λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα στα FM, στα RGNA. Πάμε τώρα για το διαλυματάκι μας στον 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Steven Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλφα-Εθνική επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα των play-out η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαϊκή σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπαστιάν Λέτου. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει η σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague έχει ανακοινώσει η Ελλάς. Οι φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ρατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Ριγκίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Ριγκίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απήντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντ Οσντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Σενταμάκ με 4-1. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο βόλιο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Love.

9.43 Internet and Sports, 8 και 26 πρώτα λεπτά. Διαβάζω από την ειδησιογραφία. Είναι και πρώτο χτύπημα, είναι και χτύπημα μάλλον στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Η Ελλάδα το 2025 ήταν η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων Λιανικής, με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, και τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Την ίδια στιγμή τα ακριβότερα πράσινα τιμολόγια συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά παρά τις υψηλές τιμές τους, ενώ η αυξημένη χρήση ορυκτού αερίου διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τόσο τις τιμές της χονδρικής όσο και της λιανικής. Και αμέσως μετά η νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα» αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή που αφορά τις τσέπες σας, συμπληρώνουμε εμείς, κατά την διετία 24-25, από την εισαγωγή των χρωματιστών τιμολογίων έως και τον Δεκέμβριο του 25, με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή της.

Είμαστε λοιπόν και εδώ οι ακριβότεροι. Γι' αυτό επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, διότι τα ακούσατε, την έντα στατιστικά στοιχεία. Κάντε λοιπόν μια έξυπνη κίνηση και σήμερα πάρτε ένα τηλεφωνάκι 210-92-47-250 ή μπείτε κατευθείαν στο site της Calpac. Η Calpac είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975, δηλαδή πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα την πορεία της στην παραγωγή ηλεκτρικών θερμοσυφώνων, ηλιακών θερμοσυφώνων, συγγνώμη. Ξεκίνησε λοιπόν την πορεία της στους ηλιακούς θερμοσύφωνες ως τη γατρική της θρηλυκής BP, η οποία BP, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Τότε λοιπόν οι της BP τι είπαν, να βρούμε μια χώρα με ηλιοφάνεια, και αυτή ήταν η Ελλάδα, και να βρούμε και μια σοβαρή εταιρεία να συνεργαστούμε, και αυτή ήταν η Calpac. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια τεράστια τεχνογνωσία στην Calpac. Να θυμάστε επίσης ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας που κάποιοι ακόμη μπορεί να έχετε στο σπίτι σας είναι ενεργοβόρος, με άλλα λόγια τι κάνει, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ η Calpac με τους ηλιακούς της θερμοσύφωνες τι κάνει, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή εσείς τώρα τι θέλετε, να καταναλώνετε ή να παράγετε ηλιακή ενέργεια? Εφόσον λοιπόν θα παράγετε, θα έχετε ζεστό νερό στο σπίτι σας, τσάμπα. Και επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας σε ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι τα τιμολόγια τα οποία θα σας έρχονται, ό,τι χρώμα και αν έχουν, θα είναι κατά το εντρίτον φτηνότερα, χαμηλότερα, γιατί εσείς θα παράγετε ηλιακή ενέργεια και θα έχετε το ζεστό νερό στο σπίτι σας δωρεάν. Calpac 210-92-47-250 και το site calpac.gr. Θα κάνετε λοιπόν μια επενδυσούλα εκεί λίγο παραπάνω από ένα χιλιάρικο. Μπείτε στο site, θα δείτε μια μεγάλη ποικιλία ηλιακών θερμοσυφώνων. Και για τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή έχουμε τώρα 22, μέχρι το 44 και βάλε 45, στο σπίτι σας το ζεστό νερό θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν θα κάνετε αμέσως και πολύ γρήγορα, τώρα μάλλον, την απόσβεση της όποιας επενδυσούλας των 1.000 ευρώ και κάτι. Και είπαμε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι με ηλιακούς θερμοσύφωνες της Calpac.

0: αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.
1: Αυτά από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αλφα.

0: Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Εσύ πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, έβγαζες αυτά τα διαγγέλματα. Όλα πάνε καλά.
0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
2: Αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Mm. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.

0: είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πεφτοσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
1: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για τις υποκλοπές που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα καλύτερα έρχονται. Πήγαμε καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
3: Θα ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
2: Τα πήγαμε καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Πάμε για ακόμα καλύτερες ημέρες.
4: Και ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες μέρες είναι ακόμα μπροστά μας.
5: Το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 εισάγει τον κόσμο της πολιτικής στον κόσμο της διαφήμισης. Σταθμός, οι καλύτερες μέρες του 1985 και η αφίσα με το μικρό κοριτσάκι, την Ανούλα.
0: Και να είστε βέβαιοι, τα καλύτερα έρχονται.
2: Αλλά ΠΑΣΟΚ, ως άλλωστε είναι και αναμενόμενο, αφού έχεις πάρει όλο το σημειτάριο, τα καλύτερα έρχονται. Και την ίδια ώρα βγαίνουν οι στατιστικές υπηρεσίες, βγαίνουν οι επιστήμονες και τι λένε? Ο πληθωρισμός ξέφυγε.
6: Σε αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.

0: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
2: Γι' αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κύριε Μητσοτάκη, προσωπικά σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων. Μα καλά σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα.

0: Αυτός ο πολιτικός γίγαντας, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, τίτλος, που από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει μαντάρα στην απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να δούμε τι λέει τώρα στην ΕΡΤ.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχώς γίνονται συμβάσεις, αγοράζονται σπίτια. Μάλιστα, αν δείτε, κυρία Δούκα, στην περιφέρεια έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι, πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι αν νίκιαζαν ένα σπίτι. Επομένως, είναι σε εξέλιξη. Πάνω από 14.000 έχουν λάβει την έγκριση υπαγωγής και πάνω από 12.000 περίπου έχουν υπογράψει και τις συμβάσεις.
2: Έχουν πάρει σπίτι δηλαδή, έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ακριβώς. Το πρόγραμμα κλείνει 30 Αυγούστου, όπως είπαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι τώρα για το πρόγραμμα. Ανακαινίζω ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, που προσέξτε, δεν ενισχύει κατ' ουσίαν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, έως 20%, είναι κάτι πολύ ελαφρύ, θα έλεγα. Και από εκεί πέρα μπορεί κάποιος, συμπολίτες μας, να ανακαινήσει την κουζίνα, το λουτρό, το σαλόνι.
2: Να κάνει αισθητική, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Θα είναι για σπίτια τα οποία είναι ως το 1990, παλαιότερα σπίτια.
3: Κατασκευή
1: ως το 1990, ναι. Διαμερίσματα λοιπόν έως τότε, και να είναι και κλειστά. Σε πρώτη φάση θα επιδοτήσουμε. Τα κλειστά πρέπει να είναι για 2 χρόνια.
3: 2 χρόνια κλειστά, μάλιστα.
1: 2 χρόνια κλειστά.
3: Κλειστά σημαίνει ούτε ιδιοκατοίκηση, ούτε Airbnb,
1: ναι,
3: ούτε
1: κοιτάξτε,
3: Airbnb.
1: Κοιτάξτε, αυτό, θα το ελέγξουμε, ναι. Αυτό θα το ελέγξουμε από την κατανάλωση ρεύματος.
0: Σήμερα η εφημερίδα Daily News έχει πρώτο θέμα ερωτήματα φωτιά για το μεγάλο φιάσκο, μια φωτογραφιάρα του Παπαθανάση, και από κάτω γιατί τελικά έφαγαν πόρτα τουλάχιστον 250 αιτήσεις δανειοδότησης, αν και κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυβέρνηση και τράπεζες κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες μεταξύ τους μετά την κωμικοτραγική εξέλιξη. Βαριά εκτεθειμένος, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, που ανακοίνωσε σε θριαμβευτικό τόνο ότι τα χρήματα δόθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και από κάτω, τι εννοεί ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, όταν λέει ότι ο συντονισμός δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Την ώρα που φαίνεται ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία αξιοποίησης πόρων για την οικονομία, το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού πλησιάζει. Όλα αυτά για τον Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος τώρα αγορεύει στην ΕΡΤ, διαβάλλε.
1: Άρα και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι. Και από εκεί και πέρα έχετε το περιθώριο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου να αλλάξει.
3: Τέλος Μαΐου είναι η επόμενη Παρασκευή, 20, έχω τα ημερολόγια. 29 Μαΐου.
1: Εκεί λοιπόν θα προγραμματίζουμε, ναι, να ανοίξουμε, έτσι ώστε να παίρνετε την επιλεξιμότητα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Χρειάζονται 2 κατ' ουσίαν πιστοποιητικά.

0: έβγαλαν και βουλευτή στο βόρειο τομέα. Τώρα βέβαια από ό,τι φαίνεται θα σε φάει μαρμάγκα, γιατί και το 23 σε έβγαλε ο Άδωνης. Τώρα σφίγγουν τα πράγματα, αν και δεν νομίζω ότι σε νοιάζει και ιδιαίτερα ό,τι πει ο Κυριάκος είσαι. Τέλος πάντων, βάλε και λίγο Ρένα Δούρου.
1: Του Καρέκλα, και αν δει ότι κινδυνεύει θα την πάρει και θα την πάει βόλτα αλλού. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, η ιστοριακή, η πρόσφατη ιστορία, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, λέει το εξής, ότι όταν απέχουν της πολιτικής και της ενεργού τους δράσης οι πολίτες, έρχεται η ακροδεξιά, δεν έρχεται κάτι άλλο.
2: Ερώτημα. Η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμενος, εμπροκειμένου, και με τον τρόπο με τον οποίο διέγραψε τον κύριο Πολάκη, βοηθάει στην επόμενη μέρα.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα. Η στάση του Σοκράτη Φάμελου εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μακριά από τους μικρομεγαλισμούς άλλων κατακερματισμένων αυτοπροσδιοριζόμενων ως αριστερών παρατάξεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς, λέει ελάτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπερδεύουμε τον Μπόι με τον Ίσκιο, γιατί κάτι οι άλλοι ψάχνουν με μία ψήφο διαφορά να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, έτσι μιλάμε τώρα, μην κάνουμε wishful thinking, όπως λέμε και στο εργαλείο. Και λέει ελάτε εδώ, ο δε Νίκος Κοντζιάς έχει φτιάξει έναν οδικό χάρτη έμπρακτο για την προοδευτική συμμαχία. Αφού δεν μας βγαίνει.
0: Πέρασαν οι εποχές. Διάλειμμα στις 8.30. Αν και η Δούρο εδώ που τα λέμε πάντοτε έχει έναν οξύ αλλά και δομημένο πολιτικό λόγο. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεφτεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση βάλει θέμα έγκριση από 151 βουλευτές, επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε χθες από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού, κατά την χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, τα οποία επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και στα εθνικά ζητήματα. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου έχει τεθεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργεί το δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, όπου είναι ο τόπος κατοικίας του, και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Intervention Sports. Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους τα έχετε δει λίγο να αραιώνουν. Η μεταμόσχευση λοιπόν δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο τι άλλο, ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε. Η διαδικασία γίνεται δηλαδή αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Σήμερα λοιπόν, και εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα, μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: την περιοχή και έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η πολιτική προστασία, οι πάντες έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης που έχει ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία στο σύνορό μας, στα σύνορά μας. Είπατε πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι
1: θα επανέλθουμε σε όσα λέει αυτή την ώρα, έλεγε μάλλον συγγνώμη, πριν από δύο μέρες ο Τασούλας στη συνάντηση που είχε με το Μητσοτάκη, σε αυτά τα σκετσάκια που παίζουν. Αλλά για βάλε λίγο Βελόπουλο τώρα να δούμε τι λέει.
2: Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ τι ατζέντα έχουν.
3: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού,
2: δεν
3: ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση.
1: Με για την Καριστιανού σε
2: παραβιάσεις του κανονισμού.
1: Για το Μητσοτάκη απαντάς.
2: Με τον κύριο Βορύδη χθες εδώ. Εντάξει, με έπεισε και εμένα. Ότι το μαύρο είναι άσπρο. Με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
1: Ονόματα καθαρά εμπλεκομένων.
2: Δεν έχετε ακούσει αυτά που τα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα κοιτάνε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν μπορείς να, δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει
1: τώρα, θα σας πω το κάτι. Το γυρνά στην Καριστιανή.
2: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
4: Ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
2: Θα απαντήσω, μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με, εδώ να μιλήσω μία μισή ώρα.
4: Όχι,
2: θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
4: Ωραία. Πέστε μου για
2: αυτό. Θα πω το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
4: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
2: Και επειδή δηλαδή θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
4: Ωραία.
2: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
4: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά ένα Βελόπουλο.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασό ψηφίζει το 50% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική ψηφίζει το 5-6, σημαίνει ότι συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω. Δεν γίνεται, δεν σε εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, πώς το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι.
4: Ποιος ο light σας ακούω σε σχέση με
2: η εμπιστοσύνη.
4: Για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
2: Μα δεν θα συγκυβερνήσω. Δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω. Θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Παροχή υπηρεσίας είναι.
4: Εντάξει,
2: όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Της μικρομεσαίας επιχείρησης, βιοτεχνίας, του αγρότη, κτηνοτρόφου, αλία, μελτσοκόμου.
3: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4 από 4,6 χάνει 1,2 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,2 κερδίζει 0,2 από την προηγούμενη μέτρηση. Επίσης 0,2 κερδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,6 και είναι στο 8 τώρα.
1: Όταν ρε Κυριάκο είσαι στο 8%, πώς να κυβερνήσεις? Για να κυβερνήσεις θες τουλάχιστον 35. Από το 8 μέχρι το 35 πώς να πας? Για βάλε λίγο Βελόπουλο πάλι.
2: Εισοδημάτων.
4: Εισόδημα.
2: Εισόδημα.
4: Καταθέσεις.
2: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Κιάρας, 6.
4: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει οι πολλοί ακινήτων.
2: Σε ένα ανάμιση. Όχι, παιδιά.
4: Ο Θεοδωρικάκος είχε εταιρείες που πούλησε.
2: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα?
4: Όχι, να τα πείτε.
2: Γιατί δεν με αφήνετε? Όχι, εγώ αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ δεν θα κάνω να τα πω.
4: Θα πείτε και τον άλλον.
2: Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Εγώ γιατί για μένα τι λέω?
3: Ότι δεν είστε και από του φτωχότερου.
2: Εγώ
4: δεν είμαι καθόλου φτωχό. Πλούσιο
2: είμαι. Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύω. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου τζιράνε εκατομμύρια. Λοιπόν, ο κύριο Μαρίνου, Γεωργία, πώ δεν την παρτούν. Αφήστε την. Και η Γίλια Βασίλειος 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
4: Τι σημαίνει αυτό?
2: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξοπούλου Κριστίνα. Ακίνητα είχε, είχε πόσα, 4-5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα ακίνητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
4: Δεν θα τα πείτε.
2: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με.
4: Πείτε τα, πείτε.
2: Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας από 17-29. Καπάτος Παναγής από 36-46 ακίνητα σε ένα χρόνο, σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής, και είναι κι άλλοι. Περίμενε. Στεφανάδης από 19-65 ακίνητα.
4: Ναι.
2: Δεν λέω τα κλέψανε.
4: Μα, ναι, γιατί
2: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και εγώ δω τη λίστα εδώ. Να στη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
4: Ναι.
2: Εγώ τα πω και στη Βουλή αυτά.
4: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνει.
3: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία.
1: Αυτά ο Βελόπουλος στον Αντένα. Στο Sky λέει για την Καριστιανού, για βάλε.
5: Και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
6: Δεν σ' ανεβάζει και τόνους.
4: Εντάξει τώρα, θέλει πολύ δουλειά.
6: Έχει και κάποια ένταση.
4: Κάθε...
6: Και αριστερό δεν είναι πολιτικός, παιδιά.
4: Κάθε...
6: Δεν λαθούμε.
4: Έτσι...
6: Πρέπει να έχουμε μια επιείκεια σε αυτό. Γιάννης Καντέλης, Αντώνης Ατζολέτος, καλώς τα παιδιά.
7: Καλημέρα.
6: Λέω, μην την κρίνουμε σαν πολιτικό αρχηγό αμέσως. Προφανώς η φιλοδοξία της αυτή είναι, αλλά και εμένα ο λόγος της δεν είναι πολιτικός αμυγός λόγος.
7: Θέλει διάπολη. Αφού είναι, πλέον έχει κόμμα επίσημα. Άρα πρέπει να
6: την δείξει. Πολιτικός θα κρυθεί. Λέω, εντάξει.
1: Επέδεξαν. Εντάξει, μπορεί να κάτσε κιόλας, μην είμαστε κι εμείς. Κάποια κομμάτια από την ομιλία της Καριστιανού που για εμείς σας λέγαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ήταν λίγο η γυναίκα. Πρώτη φορά μιλούσε σαν αρχηγός κόμματος. Εντάξει, μπορεί στην αρχή και μερικά πράγματα να μην τα είπε με μεγάλη άνεση. Αυτά τα κομμάτια διαλέγεις. Ακούστε τώρα το φινάλε της Καριστιανού και βγάλτε συμπέρασμα αν ο λόγος της είναι πολιτικός ή δεν είναι. Και τολμούμε να πούμε αν είναι μπαλκονάτος ή αν δεν είναι.
5: Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν.
1: Και τώρα όλοι μιλάνε για την Καριστιανού στο Άξιον 24, για βάλε το Ζαχαριάδη.
8: Σε αναδιάταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπηρετώ το κόμμα στο οποίο είμαι από 18 χρονών και τις αξίες
9: του κόμματος.
8: Τα κόμματα δεν είναι.
9: Πριν πάμε στο κόμμα, ένα σχόλιο δικό σας.
8: Είναι ευθείως κάτι. Ωραία. Άλλο.
9: Για το πώς είδατε την κυρία Καριστιανού και θα απαντήσετε και στον κύριο Κατρένη.
8: Κοιτάξτε, νομίζω απάντησα στον κύριο Κατρίνη ότι είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν έχουμε κάποια αντιδικία με τον Μιχάλη.
9: Ποτέ με τον Μιχάλη. Ειδικά με τον κύριο Ζαχαριάδη, σπανίως θα διαφωνήσω.
8: Προφανώς.
1: Τα κείμενα.
8: Το κρίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή. Έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις η κυρία Καριστιανού. Έχει περιγράψει ένα πλέγμα θέσεων. Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει για να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
9: Γιατί να μην πάρει την αντισυστημική ψήφο ή την ψήφο οργής αυτή που λέμε, ας πούμε.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον οι όροι. Λέμε ψήφο οργής, αντισυστημική ψήφο. Είναι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Πολύ γενικό.
1: Με εκείνο και μετά άλλο. Όλοι με την Καριστιανού ασχολούνται. Και ο Βελόπουλος τρεχοπετούμενος σήμερα στα κανάλια. Λέει, δεν σχολιάζω ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα. Μα εν πάση περιπτώσει την ιδρυτική διακήρυξη έβγαλε. Γιατί δεν σχολιάζεις? Και κλείσε με Ρώσους κλασικούς.
10: Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώς όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και τιμωρία.
1: Αυτά λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 9.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 9.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Steven Τσούμπερ, που σκόρερε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλβεθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα των play-out, η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπαστιάν Λέτο. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague έχει ανακοινώσει η Ελλάς. Οι φίλες του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσέ. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Αργκίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Αργκίν Αταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλωμα που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέτος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νέστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φρανκφούρτη, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Σενταμάκ με 4-1. Για τον πρώτο αγώνα των παράζει υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο Βόλι Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

κοιμήσου. Τσεχόφ. Τσεχόφ. Τσεχόφ. Αμάν. Τσεχόφ. Πού είσαι ρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Μπρουναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Υπομονή στους δρόμους, παιδιά.
1: Ναι, αγωνιστική χαιρετισμή, έχει κινησούλα σήμερα.
0: Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, γιατί τον Τζέχοφ, κύριε Μπρουναρά, και όχι τον Ντοστογεύσκη που ήταν από πάνω. Και είχε και το έγκλημα και τιμωρία.
1: Τον Ντοστογεύσκη τον είχε σε μπλούζα, τον φορούσε στην πλούζα του. Ο κύριο Αυγερινό χθε.
0: Από κάτω Τσέχοφ.
1: Τι Τσέχοφ από κάτω.
0: Ντοστογεύσκη.
1: Α, και Τσέχοφ. Ναι. Και,
0: λοιπόν.
1: Ναι,
0: γιατί όχι τον Ντοστογεύσκη που είχε έγκλημα κιόλας, και τιμωρία.
1: Το είπε κιόλα έγκλημα και τιμωρία, λέει το 1866.
0: Και απαγορευμένε λέξει.
1: Ναι, είπε. Έχει κι άλλα. Έχει το 1869 ο ηλίθιο, η δαιμονισμένη το 1872.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα.
1: Όχι, νόμιζα να αναλύσουμε λίγο τον Ντοστογεύσκη.
0: Ναι, αλλά μου βάλε Τσέχοφ.
1: Εντάξει, Τσέχοφ είχαμε στο Κωνσταντίνο Κελένη λόγω κατακουζινού. Λόγω του δημοσιογράφου κατακουζινού. Του κατακουζινού του γνωστού δημοσιογράφου.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας.
1: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας, αλλά η Κατερίνα που ψάχναμε και το έμαθα στις 11 και 10. Ποια θα ήταν η γνωστή ηθοποιός, ήταν εκεί.
1: Ναι, η Μουτσάτσου,
0: Ναι, ναι.
1: Έψαχνας, λες, ποια γνωστή.
0: Τον Κραουνάκι τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από μεγάλη συμμετοχή και η Δέσποινα Κραουνάκι. Στο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Στο λέω εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει συμβάλει δηλαδή στιχουργικά.
0: Ναι. Έχει, δηλαδή είναι και η Δέσποινα μέσα στο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά την Κατερίνα δεν την ξέραμε, την έμαθα 10 και 5, 10
1: ναι,
0: και 10.
1: Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ψωμιάδης.
1: Και ο Ψωμιάδης στηρίζει η Μάρια Καριστιανού.
0: Ψωμιάδης, δηλαδή εκεί. Ψωμικής Ψωμιάδης και με δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούμε το όνομα. Μπορεί να μας το θυμίσεις λίγο.
1: Ναι, ναι, είναι. Περίμενε, να σου πω ποιο είναι.
0: Όχι, να μου το πεις.
2: Γύρος. Πώς? Γύρος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαιόπουλος Δημήτριος.
3: Όχι. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπάνο Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
3: Μα εγώ ειδοποίησα.
0: Για πες το.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μάστα.
1: Παύλα.
0: Μάστα.
1: Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού.
0: Μάστα. Αυτό είναι. Απολύεσαι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Για πες ποιο είναι.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Παύλα. Μαρία Καριστιανού.
1: Όχι, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού.
0: Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Πολιτών.
1: Μα πρώτα είναι το Κίνημα Πολιτών και μετά είναι η Μαρία Καριστιανού.
0: Πρώτα είναι το Μαρία Καριστιανού.
1: Γιατί θα βάλουμε πρώτο το όνομα.
0: Βέβαια. Βέβαια, πρώτο το όνομα. Ξέρεις το αστείο.
1: Για πες μου.
0: Σπάνο Βάγγελο. Όχι, ναι. Λοιπόν, το αστείο. Βγαίνουν λοιπόν σε πάνελ τα τρία. Τα δύο συν το ένα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Τα δύο συν ένα.
0: Εκπρόσωποι σε πάνελ.
1: Ναι, τι εννοεί τα δύο συν ένα που υπάρχουν.
0: Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, είπα, ναι. Τα δύο συν ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λένε.
1: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Με ποιου.
1: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε και σε αυτό.
1: Και μην σου κάνει εντύπωση και αν έχουμε επικεφαλής πρόσωπο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Που δεν έχει ακουστεί με αυτό.
0: Θα πάμε και σε αυτό.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, και λένε, μα αν είναι δυνατόν, λέει, να βάζει το όνομά της. Δηλαδή, αυτό το κόμμα θα είναι Μαρία Καριστιανού. Και κάθομαι και το βλέπω εγώ.
1: Εντάξει, δεν είναι Μαρία Καριστιανού, είναι Ελπίδα. Ελπίδα λέγεται το κόμμα τώρα. Δεν το είπε Μαρία Καριστιανού.
0: Μέσα στον τίτλο έχει το Μαρία Καριστιανού.
1: Από κάτω, μικρά γράμματα.
0: Μέσα στον τίτλο. Και αν τώρα κάθομαι εγώ και το βλέπω, εγώ το ακούω από τους εκπροσώπους εκεί στο πάνελ.
1: Ναι.
0: Που μετά μας εξηγούν, το βάζει για να το ξεχωρίσει, μην τον μπερδέψει ο ψηφοφόρος.
1: Ναι, μήπως μπερδευτεί με την ελπίδα του. Η ελπίδα έρχεται του Τσίπρα.
0: Μην μπερδευτούν και ξαφνικά ξέρει. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζει. Και λέω τώρα, πάμε. Ποιος είπες, ο κύριος?
1: Τι ο κύριος, δεν είπα τίποτα εγώ.
0: Ο κύριος Τσίπρας, δεν είπες, είναι ελπίδα.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή κάνει κόμμα το οποίο δεν είναι αυτός.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην το βάλει από κάτω.
0: Δεν έχει σημασία. Ένα
1: καλά.
0: Ένα
1: μα
0: κόμμα.
1: Όλοι, όποιος κάνει κόμμα είναι αυτός. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα Σαμαρά θα είναι.
0: Ένα κόμμα λοιπόν που θα είναι αυτός. Επίσης, έχουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε, γιατί να μην έχουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, έχουμε το κόμμα του Μητσοτάκη. Αφού η μισή Νέα Δημοκρατία είναι έξω. Εντάξει, πρώην πρόεδροι, πρώην αρχηγοί, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην. Δεν θα πόξω.
1: Εντάξει, μα.
0: Επίσης,
1: ο επικεφαλής παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το κόμμα.
0: Αυτό είναι το κόμμα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Το κόμμα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ακόμα για να ανακοινώσει καλά μέτρα δεν γίνει ο υπουργός, γίνει ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ακόμα να μιλήσει για το χιόνι και να πει ότι δεν βρέχει, δεν χιονίζει το πρωί, συγγνώμη, δεν χιονίζει μέρα συνήθως, ο Μητσοτάκης το είπε.
1: Εντάξει, okay.
0: Ακόμα και για να λύσει προβλήματα των αγροτών, πήγε ο Μητσοτάκης για να το λύσει.
1: Τα κόμματα όμως έχουν από πίσω έναν μηχανισμό. Η κυρία Καριστίνου δεν ξέρω αν υπάρχει μηχανισμός ακόμα και τι στελέχη έχει, αλλά τα κόμματα, τα παραδοσιακά αυτά που ξέρουμε σήμερα, έχουν από πίσω μηχανισμούς και επιτελεία, ναι, και συνεργάτες.
0: Ναι,
1: φαίνεται ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά από πίσω έχουν κι άλλους.
0: Ο Μητσοτάκης είναι το κόμμα του Μητσοτάκη. Και αν να το πάω πιο light, είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Έχεις γίνει καραμαλικός τώρα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαμαρικός.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζω και λέω. Μόνο το κουκουέ δεν είναι.
1: Το κόμμα είναι σύντροφοι. Το κόμμα
0: είναι.
1: Το κουκουέ είναι σύντροφοι.
0: Και βεβαίως.
1: Και έχουν γραμματέα, δεν έχουν πρόεδρο.
0: Βεβαίως.
1: Γενικό γραμματέα.
0: Δηλαδή, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Βαρουφάκης που είναι γραμματέας και δεν είναι πρόεδρος. Δεν είναι το κόμμα του Βαρουφάκη. Η Ζωή δεν είναι το κόμμα της Ζωής.
1: Καλά. Η πλεύση αν είναι Ζωή.
0: Γιατί μιλάνε για. Αυτός που προσπαθεί να γίνει σαν και αυτός είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Σαν ποιους. Α, ναι, θέλει να κάνει ένα δουλειακό Πασόκ.
0: Προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα.
1: Το έχει καταφέρει γιατί το Πασόκ ανδρουλακικό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σε ένα βαθμό το έχει καταφέρει.
0: Δεν έχει διώξει.
1: Όλος ο μηχανισμός ανδρουλακικός είναι.
0: Δεν έχει διώξει ούτε το Γερουλάνο ακόμα, ούτε το Δούκα ακόμα, ούτε
1: το
0: Διαμαντοπούλο.
1: Το Γερουλάνο γιατί.
0: Από τη Βελόνα και μετά. Από τη Βελόνα και μετά.
1: Και τη δήλωση τώρα που έκανε, ναι. Και η Διαμαντοπούλου που λέει ότι μέχρι.
0: Η Διαμαντοπούλου που δεν την έχει διώξει
1: ακόμα. Και ο Δούκας που είναι ο αντιρρησίας.
0: Γι' αυτό προσπαθεί να γίνει Μητσοτάκης.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Ακόμα δεν τα έχει καταφέρει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας εδώ να τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε την πρώτη μέρα των μεγάλων ημερών που ακολουθούν. Από χθες ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και θα προχωρήσουμε γιατί έχετε και Τρίτη, μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη τριμέρα και Τρίτη. Μεγάλη θέλω να πω κάτι, τρίτη. Θέλω να σταθούμε
0: λίγο. 9:39, 9:43, 9:43 να πείτε εσείς γιατί θα αρχίσει να λέω Πουρναράς και καήκαμε μετά.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί έχουν αρχίσει τα σχόλια, όχι από χθες που το ανακοίνωσε, από το προηγούμενο διάστημα. Ότι και γιατί να κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού και ο Πούκος που ξέρει ο πολιτική και γιατί τώρα εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Δικαίωμα για να πολιτευτεί και για να κάνει κόμμα έχει οποιοδήποτε πολίτης σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αυτό είναι de facto. Για τους λόγους για τους οποίους κάνει είναι δικαίωμά του.
0: Ναι.
1: Κρίνεται ο καθένας που θα κατέβει στο στίβο της πολιτικής, που θα είναι αρχηγός κόμματος, κρίνεται από τους πολίτες. Δεν θα κριθεί από πολιτικό αντίπαλο ή από απέναντι συμφέροντα και θα τους πει μην κατεβαίνεις.
0: Δεν είπε κανένας πολιτικός αντίπαλος ότι δεν έχει δικαίωμα να κριθεί.
1: Έχουν ακουστεί τα. Και γιατί να κατέβει.
0: Επίσημα δεν το έχει πει κανένας επίσημα. Αν επίσημα το συζητάνε, ναι, αλλά επίσημα λένε όλοι, όταν εμφανίζονται, όλοι οι βουλευτές, όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων λένε ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική σκηνή και να ξεκινήσει το έργο
1: της. Και γιατί το λέω αυτό, η πολιτική σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας δεν είναι κλαμπ κλειστό για λίγους. Δεν είναι το προνόμιο κάποιων λίγων να κατεβαίνουν και να γίνονται πολιτικοί αρχηγοί ή υποψήφιοι πρωθυπουργοί.
0: Δεν
1: ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αυτό δεν
1: μπορεί να αποτύχει. Μπορεί να αποτύχει.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά δεν είναι κλαμπ των λίγων η πολιτική.
0: Αυτό δεν το είπε στον πρωθυπουργό.
1: Το γιατί δεν το είπα.
0: Εσύ γιατί. Τι να του πει στον πρωθυπουργό, ότι δεν είναι κλαμπ το Μητσοτακέικο.
1: Είναι κλαμπ. Λέω δεν είναι όμως μόνο για τους λίγους.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν το είπε στον πρωθυπουργό.
1: Έχει δικαίωμα η κάθε Μαρία Καριστιανού να κατεβαίνει και να λέει θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Άσχετα πώς θα το κρίνουν. Μπορεί να κρίνουν οι πολίτες και να είναι εκτός βουλής να πάρει 1%.
0: Εντάξει.
1: Έχει δικαίωμα όμως να το κάνει.
0: Εδώ όμως δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο πλέον ως πολιτικός αρχηγός. Πια δεν εξετάζουμε άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, τώρα είναι πολιτικό πρόσωπο.
0: Λοιπόν. Και ως πολιτικό πρόσωπο, πάρα πολύ ωραία τα ευχολόγια που τα λέω κι εγώ.
1: Ναι, ήταν η χθεσινή παρουσίαση επειδή τα παρακολούθησα.
0: Και το ΕΣΥ θα φτιάξουμε, και τα σχολεία θα φτιάξουμε, και τη δικαιοσύνη θα φτιάξουμε, και λεφτά θα σας δώσουμε, και ποτάμια θα σας κάνουμε, και σχολεία και είπα πριν. άμα πείτε δεν έχουμε παιδιά και παιδιά θα σας κάνουμε, ένα ωραίο ευχολόγιο.
1: Ανέφερε τους 20 στόχους του κινήματός της η κυρία Καρεστιανού. Ναι, ήτανε, δεν ήταν πολιτικός ιδιαίτερα ο λόγος, ήταν περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένος. Ναι, λόγια τα οποία ναι, μεν ακούγονται πολύ ώρα στα αυτιά, αλλά εντάξει, οκ, okay, να το δούμε πώς θα πάει.
0: Εδώ τώρα όμως πάμε και μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι, στο πολιτικό πεδίο, με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει. Με την ίδια.
1: Τι εννοείς?
0: Να φύγει η μαφία. Να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει.
1: Καλά, αυτά τα λέει και ο Ανδρουλάκης βέβαια.
0: Ναι, με την ίδια τοξικότητα.
1: Που είναι θεωρητικά θεσμικός.
0: Με την ίδια. Γιατί η τοξικότητα από τη Νέα Γεωργιάδης που μίλησε για τον Ανδρουλάκη και μίλησε για το ακίνητο του Ανδρουλάκη που νοικιάζει. Ενώ το ακίνητο του Σπανάκη που νοικιάζει επειδή είναι νεοδημοκράτης δεν πειράζει. Ο Γεωργιάδης δεν έχει τοξικότητα. Τοξικότητα την ίδια που υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Την τοξικότητα που υπάρχει πάει και τη συνεχίζει χθες η κυρία Καρεστιανού. Με φύγει η μαφία, να φύγει από κάτω. Εντάξει, με την ίδια τοξικότητα. Αρχίσαμε και πάμε τώρα σιγά σιγά στην αναμονή μέχρι την Τρίτη που θα ξανασυζητήσουμε για τα νέα πολιτικά κόμματα, περιμένοντας και τον κύριο Σαμαρά. Αλλά το πιο σταθερό κόμμα
1: είναι το ΚΚΕ.
0: Όχι.
1: Ποιο?
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Σταθερός προς τι?
0: 151 είμαστε.
1: Ναι.
0: Δίκιο ξεδίκιο. Εμείς κρίνουμε.
1: 156 είμαστε.
0: Ναι, 151 χρειάζεται.
1: Ναι, χρειάζεται. Δίκιο... Είχαμε διαρρώσει όμως. 152 τελικά χρειάζεται.
0: Δίκιο και δίκιο. Για το... τίποτα δεν λέω τυχαία. 151 είμαστε. Δίκιο και άδικο. Δεν πάει να κατηγορείτε όποιον θέλετε. Δικός μας άνθρωπος δεν θα ελεχθεί ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι κατηγορηθεί.
1: Ελεχθεί,
0: όχι,
1: ναι.
0: Πάει σε δικαστήριο. Δεν θα ελεγχθεί
1: χθες,
0: ποτέ.
1: Χθες λοιπόν είχαμε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δύο προτάσεις είχαμε για προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν για τον Σπύλιο Λιβανό, πρώην υπουργός, και η Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Υπήρξαν όμως και κυβερνητικές απώλειες. Τα όχι δηλαδή ήταν 152 σε σύνολο 156 που αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα
1: δηλαδή υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι
0: τώρα απήχαν... καταλαβαίνεις γιατί ναι. Ο Πρωθυπουργός τους βάζει για ύπνο, τους στέλνει σπίτι
1: ναι.
0: Και δεν ξέρανε τι ψηφίσαν και ψήφισαν.
1: Με επιστολική.
0: Γιατί για να... υπάρχουν μερικοί που δεν είναι μητσοτακικοί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
0: Για να έχει το... Γι' αυτό ναι. Τους λέει παιδιά, πάντε σπίτι, κοιμηθείτε. Θα σας πω εγώ και θα στείλω εγώ ότι θα ψηφίσετε.
1: Σήμερα πάντως περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για να απολογηθούν σε εισαγωγικά ή όχι οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο να θυμίσω

0: άλλοι, φτάσαμε εδώ, θα τα καταφέρουμε, λες να μην τα καταφέρουμε, θα είναι κάζο κτλ. Οπότε, ναι, αλλά εγώ δεν θεωρώ, επειδή το ακούω συνέχεια και επειδή είδα τη Βαλένθια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, δεν θεωρώ ότι, γιατί πιστεύω ότι η Βαλένθια θα πάει, εκεί μπορεί να μετρήσει τη Βαλένθια, επειδή είναι Ρεάλ, είναι από την ίδια χώρα, είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος ως φανέλα, ως σύλλογος η Ρεάλ. Εκεί μπορεί να λειτουργήσει για τη Βαλένθια το άγχος. Αν περάσει τον τελικό, είτε είναι Ολυμπιακός, που πιστεύω και ελπίζω να είναι Ολυμπιακός, η Βαλένθια θα βάλει πολύ δύσκολα. Γιατί σου έχω ξαναπεί, με έχει εντυπωσιάσει. Εγώ δεν την ήξερα, δεν την είχα παρακολουθήσει την Βαλένθια. Με εντυπωσίασε. Είναι αυτό που λέμε ομάδα. Έτσι. Και το απέδειξε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, αλλά και στα play-off με τις 3 νίκες επί του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο, και όταν έχεις χάσει τα 2 στην έδρα σου. Εντάξει, είναι αντικειμενικά το πιο δίκαιο Final Four, δηλαδή με τις ομάδες που φτάσανε σε αυτό, όσο και αν πικραίνει τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει, και η Ρεάλ είναι πολυτροπεούχος. Έτσι, δεν είναι κάποια... Είναι η Ρεάλ. Δέκα, 12.000 Ολυμπιακούς θα έχει. Μέσα παραπάνω. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Αλλά γενικότερα ο κόσμος του Ολυμπιακού και τα προηγούμενα χρόνια έδινε το παρόν στις εξέδρες. Δεν έχανε τις μάχες στις εξέδρες στα Final Four. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα.
1: Και στο Βελιγράδι ειδικά.
0: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Έτσι. Επίσης, επειδή πολλοί λένε ότι παίζει στην Ελλάδα, θα πρέπει να το κερδίσει, και θα το κερδίσει επειδή παίζει στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν τόσο απλά, θα το είχε κερδίσει και ο... Ποια ομάδα ήταν, ο ΠΑΟΚ, που είχε γίνει Final Four Ευρωλίγκα στην Ελλάδα. Για μένα ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει, θα προκριθεί, αν επικεντρωθεί, αν μπορέσει και επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή πνευματικά και αθλητικά επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, όσο και αν είναι έτσι, αλεπού ο Γιασκεβίτσιους, okay, Περιστάνος Πανούλης, θυμίζω. Δύο προπονητές που τον έχουν παίξει και στην... τον γνωρίζουν πάρα πολύ κατά τον Ολυμπιακό και τι εστί ο Ολυμπιακός, έτσι. Όχι τον τωρινό, γενικότερα.

0: Πώς είδες την κυρία Καριστιανού, φίλε μου?
1: Μια χαρά.
0: Ωραίο σχόλιο. Πώς είδες την κυρία Καριστιανού? Μια χαρά. Σε λίγο θα μας πεις, όπως όλοι οι άλλοι, ότι θα εστιάσεις το πουκάμισό της, ναι, 400 ευρώ και...
1: 300.
0: Ναι, 300. Πώς, 300 ευρώ. Θα μας πεις για το πουκάμισό της, δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέω για το πουκάμισό.
0: Πάλι καλά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή,
1: ήτανε... η ομιλία.

0: Δεν ήταν άκρος πολιτική, ήταν περισσότερο επίκλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ είμαι υπέρ όλων των ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο στίβο της πολιτικής. Δηλαδή το σχόλιο το τι θέλει και κατεβαίνει και γιατί να ασχοληθεί και δεν ξέρω πολιτική, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική.
1: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν θα γίνει μότητα της, αλλά επιτέλους στην Ελλάδα πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Πόσο έχουμε, ένα λεπτό?
0: Όχι, 10 δεύτερα.
1: Ναι, θα πρέπει αυτό που είπε, ότι δεν είναι κανονικότητα. Οι ισχυροί, όποιοι και να ισχυροί, να μην μπορούν να τους ακουμπήσεις, να είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είπε και αυτό μ' άρεσε.
2: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10 και μισή.
0: Καλή σας ημέρα κύριε κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτημα εθνικής άμυνας έθεσε με το καλημέρα η κυβέρνηση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε χθες. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση. Υπήρξαν όμως κυβερνητικές απώλειες, καθώς τα όχι ήταν 152, δηλαδή κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αριθμεί 156 βουλευτές. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού, κατά τη χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, τα οποία επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, αλλά και τα εθνικά ζητήματα. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενόρκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάξης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στο Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Εν τω μεταξύ, τον ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάξης του εξετάζει ο Άριος Πάγος. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα υπηρετικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν και βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
10: Intervention Sports, το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

34 λεπτά μετά τις 10, εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Να θυμίσω ότι λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό για τα τερτύπια, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Για απόψε στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Εκεί που τα βρίσκεις όλα, καλούς μεζέδες, έτσι, καλά ποτά, live μουσική, χορό, διασκέδαση, ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, γι' αυτό στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάτε με την παρέα σας απόψε. Εκεί να περάσετε καλά, πολύ καλά, να ξεχαστείτε. Ξέρεις τι διαβάζω, Πουρναρά, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα εισιτήρια, μεγάλο πρόβλημα. Στο Final Four και για σήμερα αλλά και για τον τελικό και εκφράζονται φόβοι μήπως λόγω του προβλήματος καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ. Παρότι μετράμε αντίστροφα, επαναλαμβάνω, 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος στις 9 στο Telecom Center. Υπάρχει μέχρι πριν από λίγο, μέχρι πριν από μια ώρα, υπήρχε σοβαρό θέμα με τα εισιτήρια. Ενώ οι τέσσερις ομάδες έχουν στείλει τα email στον κατόχων των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται στους διοργανωτές για να τους τα στείλει η Ευρωλίγκα, ούτε οι μισοί από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει. Υπάρχουν επίσης οπαδοί, φίλαθλοι, πέστε τους όπως θέλετε, που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο μετολικών, ενώ υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας και υπάρχει ο φόβος ότι λόγω του προβλήματος του συγκεκριμένου μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει η ώρα έναρξης του ημιτελικού, του πρώτου ημιτελικού του Ολυμπιακού, δηλαδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ροή του προγράμματος.

Ο Κώστας ο Χατζής μου στέλνει τις καλημέρες του και λέει: ο δικός μου ο φίλος, ο Εμίλιος, γιορτάζει στις 18 Ιουλίου που είναι του Αγίου Εμιλιανού. Η Έμιλη πότε γιορτάζει, σήμερα ή στις 18 Ιουλίου? Ενημερώθηκα, φίλε Κώστα, και ευτυχώς, και ευτυχώς γιορτάζει και αυτή όπως ο δικός σου φίλος ο Εμίλιος 18 Ιουλίου του Αγίου Εμιλιανού.

0: Λοιπόν, φίλε, αν ο Βάσκος αυτός τεχνικός, ο Έμερι, έχει γίνει ο Mr. Europa League, δεν μπορείς να πεις και τον Μπαρτζόκα με 5 κατακτήσεις του Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες, δεν μπορείς να πεις και τον Μπαρτζόκα Mr. Final Four της Ευρωλίγκα κατά κάποιο τρόπο. 7, τώρα διαβάζω, 7 παρουσίες έχει ο Έλληνας coach και ο παδός του Ολυμπιακού, να τα λέμε όλα, τόσο προπονητής του, στην τετράδα της Ευρωλίγκα. 7. Τώρα στον αιώνιο αντίπαλο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκρατήθηκε παρά τα οποιαδήποτε παράπανά του και από ό,τι φαίνεται θα αφήσει τον Αταμάν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Αταμάν που έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, όλα δείχνουν ότι περισσότερο σεβάστηκε ο Γιαννακόπουλος το γεγονός ότι αυτός ο προπονητής του είχε δώσει, τον επανέφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό στις κατακτήσεις της Ευρωλίγκα, στην πρώτη του κιόλας σεζόν, έτσι, πριν από 2 χρόνια. Θα δούμε. Είναι η τρίτη χρονιά, το τέλος βεβαίως. Δεν μπορεί να, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα από ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη σεζόν. Από τη στιγμή που ο πρώτος του στόχος ήταν η Ευρωλίγκα, που θα γινόταν στην έδρα του, αυτός ήταν ο στόχος, ο μεγάλος, και μετά το πρωτάθλημα, τουλάχιστον δεν θα θεωρηθεί, αν πάρει το πρωτάθλημα, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, και αποτυχημένος. Ούτε επιτυχημένος, ούτε αποτυχημένος. Αυτό. Λογικά σήμερα θα τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, στους γλάρους της Αγγλίας. Ομολογώ, όταν μου είχαν στείλει μήνυμα πριν 2-3 μέρες ήμουν τελείως αδιάβαστος. Έλεγα ότι με οκταψήφιο ποσό για transfer fee στον Ολυμπιακό, πληρωμένο που ο Ολυμπιακός τον κοστολογούσε 15 εκατομμύρια, έτσι. Μόνο από καμιά Ρωσία ερχότανε. Ήμουν ανενημέρωτος. Όταν δεν ξέρεις και δεν έχεις και ενημέρωση, δεν πρέπει να μιλάς, δεν πρέπει να κονιορδίζεις. Το πήρα το μαθημά μου. Χθες έψαξα λίγο παρασκηνιακά, μανατζερικά την υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι δουλευόταν ο Κωστίνια σε 3 Premier League ομάδες, εκτός από την Brighton, στη Sunderland και στην Sunderland, όπως λέει και ένας φίλος, και στην Bradford. Λοιπόν, τελικά το αποκλειστικό που είχε χθες στον καζέτα ή στο σελίδα ότι είναι στην Αγγλία από τις αρχές της εβδομάδας είχε βάση, έτσι ήτανε, βρισκόταν στην Αγγλία ο Κωστίνια. Ο Κωστίνια επίσης το έχασα, πλέον έχει μετακομίσει, έχει πάρει μεταγραφή, πέστε το όπως θέλετε, στο μανατζερικό γραφείο τη Νόης. Όλοι οι καλοί παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν και μεταπολιτική αξία, είτε πιτσιρικάδες είτε Κωστίνια, Τσικίνιο, έχουν πάει στη Νόης. Η Νόης μπορεί να φαίνεται και να είναι ιδιοκτησίας του Πάνου, που είναι ο ατζέντης του Αντετοκούμπο, μπασκετικός ατζέντης, και έχει φτιάξει αυτό το γραφείο που ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά. Αλλά έχει 2 συνεταίρους, έναν από την Πορτογαλία και τον Ογκούν Ερντέμ από την Τουρκία, Τούρκος, έτσι, συνεταίροι τι είναι. Και επίσης έχει τρομερή σχέση και με την οικογένεια Μαρινάκη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι εκεί πήγε ο Χάβο Μποσκοστούλας, εκεί πήγε ο Μουζακίτης, εκεί πήγε ο Τσικίνιο, εκεί πήγε ο Κωστίνια, στην Όης εννοώ, και εσχάτως, και αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι, άλλαξε μανατζερικό γραφείο, έφυγε από το γερμανικό στο οποίο άνοικε, και εκεί πήγε πλέον και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, παίκτες που είναι στη βιτρίνα για να πουληθούν, δεν ξέρω τώρα ή αργότερα, δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Για την Όης και τη σχέση του που έχει πλέον, τη σχέση που έχει πλέον με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, και ο Τζολάκης είναι εκεί και ο Μουζακίτης είναι εκεί. Ο Κωστίνια λοιπόν, που και αυτός είναι εκεί, δουλεύτηκε στην Brighton κυρίως από τον Ογκούν Ερντέμ, έτσι, τον Τούρκο ατζέντη, FIFA agent και συνεταίρο του Πάνου στην Όης. Λοιπόν, αυτός είχε φέρει την Brighton δύο φορές τελευταία εσκάτω στο Καραϊσκάκης. Αυτός είχε παίξει καταλυτικό ρόλο πέρυσι στη μεταγραφή του Κοστούλα στην Brighton. Έρχει ο Τούρκος στα δικά του κανάλια με την Brighton. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Τώρα το ποσό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θα είναι 11, 12 εκατομμύρια συν bonus, 10, 11, 12 συν bonus. Απλά επειδή ξέρω ότι ο Ολυμπιακός φροντίζει να δημιουργεί υπεραξίες που άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να τις δημιουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και επίσης πουλάει ακριβά. Και για το πρεστής του, για το στάτους, θέλει να μπαίνουν και συγκρίσεις και να βγαίνει στις συγκρίσεις αυτός ο νικητής. Γιατί το λέω, το περασμένο καλοκαίρι ένα άλλο δεξί μπακ της Super League, ο Βαγιανίδης, πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Sporting Λισαβόνα, σε πορτογαλική ομάδα, ότι είχε καν Premier League. Γιατί λέω Premier League? Γιατί είναι γνωστό ότι οι ομάδες Premier League πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός του πούλησε 12 εκατομμύρια, που μαζί με τα bonus, τα εφικτά bonus, μπορούν να φτάσουν στα 15 εκατομμύρια. Ήδη ο Παναθηναϊκός θα λάβει άλλο ένα εκατομμύριο αυτό το καλοκαίρι, άρα πάει στα 13 για το Βαγιανίδη από τη Sporting, επειδή έπιασε τον bonus συμμετοχών που ήταν εφικτό. Γενικότερα εκτιμάται ότι συνολικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα 15 εκατομμύρια, παρότι το transfer fee ήταν 12, γιατί τα bonus, καλά να είναι το παιδί, γερό να είναι ο Βαγιανίδης, θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θέλει, έτσι, ο δικός του δεξιός μπακ να μην πουληθεί λιγότερα, αν όχι κάτι της περισσότερο από ότι ο Βαγιανίδης. Θα δούμε, γιατί εκεί λίγο με τον στον Ολυμπιακό τα ποσά που διαραίουν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, και τα ποσά που διαραίουν είναι πάντα τσιμπημένα. Θυμίζω ότι λέγανε ότι του Κοστούλα έφτασε στα 45 εκατομμύρια για να αποδειχθεί στα 40 εκατομμύρια, συγγνώμη, 40, για να αποδειχθεί μετά στο δικαστήριο που είχε πάει η ομάδα από την Αγία Άννα, που είχε βγάλει τον Κοστούλα και ζητούσε 1 εκατομμύριο από τον Ολυμπιακό, ότι το τελικό transfer fee που είχε πληρωθεί, δεν λέω τα bonus, από την Brighton στον Ολυμπιακό για τον Κοστούλα ήταν 35 εκατομμύρια και όχι 40. Λοιπόν, στις αρχές της εβδομάδας σας είχα πει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανόν να κινηθεί για 2 δεξιούς back, γιατί ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον ως δεξί εξτρέμ και ο Κωστίνια ήταν στη βιτρίνα. Σας είχα πει ότι είναι στη βιτρίνα και ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα, και μάλιστα μπορούν να φύγουν, αυτοί να πουληθούν νωρίτερα από τους πρωτοκλασσάτους. Ο Κωστίνια φεύγει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει τώρα σειρά και ο Ορτέγκα, όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση να αποκτηθούν εκτός από δύο μπακ, να αποκτηθούν και δεξιοί μπακ, εκτός από δύο δεξιοί μπακ, στο τέλος να αποκτηθούν και δύο αριστεροί μπακ. Παρότι θα υπάρχει ο Μπρούν ακόμα και αν πουληθεί ο Ορτέγκα. Εντάξει, σας μπέρδεψε ενδεχομένως. Ακούγονται από χθες τα ονόματα του Σάλιακα, ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος, έπεσε η Σαν Πάολη στα 29 του χρόνια, έχει ξεκινήσει και από τον Ολυμπιακό. Τα πήγε καλά στην Bundesliga και στην πρώτη και στη δεύτερη, Bundesliga 1 και Bundesliga 2 με τη Σαν Πάολη. Παίζει πολύ δυνατά του Τσάπρα, έτσι, για δεξιμπακ. Δεδομένα ο Ολυμπιακός θα πάρει, είτε αποκτήσει τον Τσάπρα είτε το Σάλιακα, θα πάρει βασικό, για βασικό δεξιμπακ θα είναι ξένος. Έχει γίνει προεργασία, έτσι. Λίγο πολύ γνωρίζανε το ενδιαφέρον από αγγλικές ομάδες για τον Κωστίνια στον Ολυμπιακό και έχουν προετοιμαστεί. Τώρα για τον Τσάπρα, επειδή μου στέλνετε μηνύματα και το ένα και το άλλο, ναι, έχω πει, επέμενα ότι ο Τσάπρας θα πάει στον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρχε συμφωνία από το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, έτσι, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, σε επίπεδο Κομπότη, Αλαφούζου Κομπότη, όταν ο Αλαφούζος πήρε τον Κομπότη και του είπε και τελειώσανε, συμφωνήσανε προφορικά. Άλλο όμως η προφορική συμφωνία, άλλο ακόμα και οι υπογραφές μπορούν να έχουν πέσει, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν κατατεθεί και δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές, Ας σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Γούτας είχε υπογράψει στην ΑΕΚ. Ποτέ δεν ήρθε στην ΑΕΚ. Παρότι είχε συμφωνήσει, γιατί δεν τον ήθελαν. Μετά, όταν ανέλαβε ο Αλμέιδα. Είχε υπογράψει όμως, τον είχε υπογράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε υπογράψει στην Αθήνα με την Μπενφίκα συμβόλαια κτλ. Αλλά δεν είχαν κατατεθεί και του είχαν πει ότι επειδή πρέπει να πιστεί ο τότε προπονητής ο Γερμανός στην Μπενφίκα, η διοίκηση τον είχε υπογράψει, το Γιαννούλη. Αυτά που έχουμε υπογράψει ισχύει μέχρι αρχές Ιουλίου του 2024 τότε. Ο οποίος έκανε διακοπές, συζητούσε και με άλλες ομάδες, ο μάτζαντζέρ του, όχι ο Γιαννούλης, ελληνικές ομάδες, αλλά το παιδί είχε υπογράψει την Μπενφίκα και λειτουργούσε ότι θα πήγαινε στην Μπενφίκα. Η Μπενφίκα 10 Ιουλίου τον αποδέσμευσε, τον αποδέσμευσε αυτή τη συμφωνία που είχαν κάνει. Γίνονται και τέτοια. Ο Ισχέση Κομπότη Αλαφούζου ήταν τέτοια που έχει φέρει παίκτες. Είχε πάει παίκτες στον Παναθηναϊκό Ιωαννίδης και πήρε και πολύ καλά λεφτά μετά ο Κομπότης από τον Αλαφούζου για τον Ιωαννίδη, κοντά στα 6 εκατομμύρια. Έτσι, για το 50%. Ο Νίκας, στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η συμφωνία με τον Τσάπρα. Εγώ σας έχω μεταφέρει από πηγή που δεν μπορώ να την αφισβητήσω. Ήταν 110% καραντί. Μέχρι και πρόγραμμα είχε δοθεί κάποια στιγμή στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας ποτέ δεν το επιβεβαίωσε. Πάντα έλεγε ότι δεν έχει συμφωνήσει με κανέναν. Και από τον Λεβαδιακό έβγαινε αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα το ανανέωσαν για το συμβόλαιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κομπότης λειτουργεί όχι μόνο για τον Λεβαδιακό, ιδιοκτήτη του Λεβαδιακού, στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις, αλλά και ως άτυπος μάνατζερ του Τσάπρα. Ο Τσάπρας δεν έχει μάνατζερ. Ο Κομπότης μιλάει και για τον Τσάπρα, δείγμα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της υπόθεσης. Έτσι, αυτό το πράγμα. Ο Κομπότης αυτή τη στιγμή έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό. Με τον Αλαφούζο έχει ανθρώπινες σχέσεις. Γενικότερα ο Πρίτσας λειτουργεί, ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα νέος ιδιοκτήτης και του Πανετολικού. Θα σας πω για τον Πρίτσα και την αλλαγή που πάει να γίνει στην ιδιοκτησία της Αγρινιώτικης ΠΑΕ. Ο Πρίτσας πλέον είναι κοντά στο Παναθηναϊκό. Πρίτσας που δεν έχει καλή σχέση με τον Κομπότη. Κάποιοι λένε ότι ο Κομπότης πηγαίνει προς τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν είχε χαλάσει τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν ήταν σύμβουλος του Αλαφούζου ο Κομπότης. Και ξέρει μπάλα και είναι και παράγοντας παλιάς σκοπής που ξέρει πως διατηρεί τις ισορροπίες. Λοιπόν, εγώ αυτά που λένε ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 2,5 εκατομμύρια και ο Κομπότης το ξανασκέφτεται και θέλει να χαλάσει την συμφωνία που έχει κάνει με τον Αλαφούζο, δεν τα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε να πληρώσει 2,5 εκατομμύρια. Ποτέ μη λες ποτέ. Αυτά πλέον είναι και θέμα του νέου προπονητή. Ο Μπενίτες, για παράδειγμα, δεν τον ήθελε τον Τσάπρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ, πώς τον προφέρουνε. Και εδώ υπάρχει rumors ότι, επειδή ο Νίστρουπ, σας το ξαναείπα, δεν έχει επιβεβαιωθεί, έχει έρθει στην Αθήνα, έχει μιλήσει, έχει περάσει casting από όλους και έχει μιλήσει με τον Αλαφούζο. Έχουν μιλήσει και για το υλικό και για το roster και για τις μεταγραφές που μπορούν να γίνουν και για την προεργασία που γίνουν. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι τον έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές και μπορεί να πάρει είτε τον Τσάπρα είτε τον Καρέτσι. Πάμε να δω πώς τον λένε. Τον δεξιμπακ που παίζει στην δεξιμπακ χαφ που παίζει στη Λοριάν. Σε αυτόν αναφέρομαι. Όλο μπερδεύω το όνομά του. Κατσέρι. Ότι προτιμάει τον Κατσέρι από τον Τσάπρα ο Νίστρουπ, δεν ξέρω αυτό είναι rumors ή είναι πραγματικότητα. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Απλά θα σας πω εγώ, επειδή θα κονιορδίσουν πολλοί, ότι άλλοι συνάδελφοι έχουν πει ότι μέχρι και υπογραφές έχει υπογράψει ο Εγώ δεν το είπα ποτέ, ο Τσάπρας με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή έπαιζε πολύ το θέμα του Τσάπρα, θα μπορούσε να είχε βγει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για υπογραφές, όταν έχει ακουστεί ή γραφτεί για υπογραφές, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βγει και να το αποδομήσει, να το διαψεύσει κτλ. Κτλ. Δεν το έκανε ποτέ αυτό ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Τσάπρα για την ΑΕΚ. Δεν θα μπορούσε, σας το έχω ξαναπεί, λόγω Ριμπάλντα, ένα. Όπως δεν υπάρχει και θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, παρότι το Transfer Feed έγραψε ότι η ΑΕΚ έκανε κίνηση, ότι είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ στην Augsburg κτλ. Φρούδες είναι αυτά για τον Γιαννούλη και την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και θα σας πω και γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν, είναι δύο διαφορετικοί λόγοι, μεταξύ τους δύο διαφορετικές αιτίες που δεν. Η μία είναι ότι έχει αποφασιστεί στον προγραμματισμό τον αρχικό για τη νέα σεζόν να μην αποκτηθεί αριστερός μπακ. Η ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι και τα play-off του Champions League θα πάει με το τωρινό δίδυμο τον αριστερό μπακ, δηλαδή Πύλο και Penrice, με αυτούς. Στον προγραμματισμό, όταν λέει δηλαδή ότι θα πάρουμε τρεις ή τέσσερις παίχτες βασικούς ή εν δυνάμει βασικούς, ο Νίκολιτς δεν συμπεριλαμβάνει αριστερό μπακ. Γενικότερα ο Ριμπάλντα με όσους ατζέντες έχει μιλήσει, τουλάχιστον Έλληνες και κάποιους ξένους, και τους έχει πει, έχει δώσει τα report γιατί θέση, για πού ψάχνει παίχτες, γιατί θέση ψάχνει παίχτες, δεν υπάρχει η θέση του αριστερού μπακ. Τώρα, αν στην πορεία προκύψει μέσα στο καλοκαίρι που λυθεί ο Penrice ή ο Πύλος ή αποφασιστεί μετά και τα play-off ότι θα πρέπει να γίνει ενίσχυση, έχει λίστα με υποψήφιους αριστερούς μπακ. Αλλά δεν γεννάται θέμα αυτή τη στιγμή αριστερού μπακ, απόκτηση αριστερού μπακ αυτό το καλοκαίρι από την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σας έχω ξαναπεί, ο Γιαννούλης εδώ και ένα μήνα έχει συμφωνήσει προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος για συμβόλαιο με τίσεις αποδοχές καθαρές 1,1 εκατομμύριο ευρώ συν τα μπόνους, και επίσης η πλευρά του Γιαννούλη έχει αναλάβει να έρθει σε συμφωνία και με την Augsburg για το transfer fee που θα πρέπει να πληρωθεί, και είναι, έχουν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στα 3 εκατομμύρια. Ο Γιαννούλης εκεί να το πάει στα 3 εκατομμύρια. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα και να περάσουν δηλαδή από το προφορικό να γίνει πράξη. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να δώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια και το συμβόλαιο να υπογραφεί. Έτσι. Και υπάρχει και ένα deadline εδώ μέχρι 10-15 Ιουλίου. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για να επιστρέψει. Και επίσης, επειδή έχει πολύ καλή σχέση με την Augsburg και υπάρχει και στη συμφωνία που έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί πήγε με λιγότερα λεφτά, υπέγραψε στην Augsburg, που τον περίμενε η Augsburg. Ο Γιαννούλης υπέγραψε με λιγότερα λεφτά, με 750.000 το χρόνο. Όταν ελληνικές ομάδες του δίνανε μέχρι και 1,5 εκατομμύριο, είχε φτάσει να του δίνει κάποια ομάδα. Το 2024 αυτά, έτσι. Λοιπόν, έχει τέτοια σχέση που έχει εξασφαλίσει ότι αν είναι επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού συμπληρωθεί η πρώτη διετία της συνεργασίας τους, θα γίνει με λογικά ποσά. Μπορεί λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι η Augsburg στις οκλήσεις που δέχτηκε να ζητούσε 5 εκατομμύρια τώρα όμως για τον Γιαννούλη, τώρα όμως θα συμβαστεί με τα 3 εκατομμύρια. Αν ο ΠΑΟ κάνει πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο που δεν θα κάνει πίσω, αν θα κάνει πίσω, τότε ενδεχομένως να ανοίξει το θέμα Γιαννούλη και για άλλη ελληνική ομάδα, σίγουρα όχι την ΑΕΚ ούτε τον Παναθηναϊκό. Αυτά και με την υπόθεση Γιαννούλη. Τι θες να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τι έχουμε? Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτά και για τον Γιαννούλη. Σίγουρα ο Ολυμπιακός. Α, πάμε να πούμε δύο πράγματα και για τον Παναθηναϊκό. Αλλά δείχνουν ότι ο Νίστρουπ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι ο εκλεκτός, εκτός και αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν με το διαδικαστικό, το τέλος της συνεργασίας με τον Μπενίτεθ, και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αποζημίωση, γιατί κυκλοφορεί ένα ρούμορ ότι αν ο Μπενίτεθ θα απολυθεί 1η Ιουνίου και όχι το Μάιο, ο Παναθηναϊκός θα γλιτώσει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια, γλιτώνει. Να δούμε αν ισχύει αυτό. Κυκλοφορούν πολλά φίδια. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι θέμα ημερών, ωρών, ημερών το τέλος του Μπενίτεθ και ανακοίνωση και τότε θα πάει στον Νέστρουπ. Ο Παναθηναϊκός, ένας 38χρονος προπονητής. Υπάρχει γκρίνια. Δεν ψήνονται για τον Νέστρουπ. Υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού που γκρινιάζουν. Απλά θα πρέπει να σκεφτούν ότι έχουν πετύχει στον Παναθηναϊκό όχι μεγάλα ονόματα και εκεί κοντά στην ηλικία του.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Δύο προκρίσεις στους 16 της League Face με τον Έστρομ Κοπεχάγη. Έτσι. Το γεγονός ότι δεν έχει ξαναβγεί από τη Σκανδιναβία είναι ένα θέμα, οκ. Okay. Από την άλλη όμως είναι ασύγχρονος προπονητής με όλα τα σύγχρονα στοιχεία που πρέπει να έχει το ποδόσφαιρο, ευέλικτος στις διατάξεις, στα συστήματα. Δεν είναι κολλημένος σε ένα σύστημα και ο οποίος έχει μάθει να δουλεύει με νέα παιδιά και να αναδεικνύει παιδιά από την Ακαδημία. Το προβάλλεται αυτό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι έχει έσοδα 92 εκατομμύριων από πωλήσεις. Αυτά και για τον Νέστρουμ θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στις Μοιχείες. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η δίδος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Δίλημα ανάμεσα σε Μακίσικ και Νιλικίνα έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του σημερινού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Χάος επικρατεί στην EuroLeague με τα εισιτήρια του Final Four, καθώς μεγάλος αριθμός φιλάθλων δεν έχει προμηθευτεί το εισιτήριό του. Υπαρκτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον πάγκο, όμως σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άντρανκ Φραγκφούρτης. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για συμφωνία με το τριφύλι. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι βασικός στόχος της Μπεσίκτας, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Βουρναρά μας. Λοιπόν, 7-8 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, μαζί με Βουρναρά και Τζόρτζι. Λοιπόν, θα απολαύσετε Τζόρτζι μετά τις 12.30, μόνο αυτό σας λέω, μετά τις 12.30, Τζόρτζις, εδώ, σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα, μη γελάς Βουρναρά. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα μας πει, Τζόρτζι, άμα στο πει ο ίδιος τώρα, άμα πάρουμε ένα ορτβέρ, έλα λίγο Τζόρτζι. Χαλασμένο τον βλέπω τον Τζόρτζι. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, Ευάγγελος Μίχος με το μπουστάρισμα και την παρουσία, τη φυσική εδώ μέσα στο στούντιο του Τζόρτζι. Προγνωστικά για απόψε, γρήγορα. Άσε τα κλισέ τώρα.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ θα πω και νίκη Ολυμπιακός στον τελικό.
0: Κάτσε ρε φίλε, να δούμε μέχρι την Κυριακή. Μην βιάσεις, μην γίνεις σε φουρναράς κι εσύ. Ολυμπιακός Ρεάλ, εντάξει. Και νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό. Okay. Πάντως δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί κανένας. Δεν είσαι και πουρναράς. Αρχικά έλεγες 3-2 ο Παναθηναϊκός με το τελευταίο break στη Βαλένθια. Μετά το 2-0 έλεγες Παναθηναϊκός. 3-0 δεν ήρθε ποτέ. 3-1 δεν ήρθε ποτέ.
1: 1-4 έπιασα στην οκτάδα.
0: Ναι, φαντάσου. Οπότε μην βάζει τα λεπτά σας.
1: Έπεσα μέσα μόνο στη Ρεάλ στην οκτάδα.
0: Ναι.
1: Που είχα πει 3-1.
0: Λοιπόν. Ερώτηση πρώτη. Συνολικά πάνω κάτω θέλω να μου πεις πόσοι πρώην NBAers βρίσκονται στα roster των τεσσάρων του Final Four.
1: Πω. Δυνατό. Δυνατή ερώτηση.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί.
1: Λοιπόν, ναι. Έχουμε Μάριο Χεζόνια.
0: Α, τώρα μην το πας. Συνολικά από μέσα σου γρήγορα, αν το έχεις, αν έχεις απάντηση. Ο Ολυμπιακός πόσους έχει. Από εκεί ξεκινάς.
1: Νομίζω 5.
0: 5. Οκ. Φενέρμπαξε.
1: Φενέρμπαξε έχει το Χόρτον Τάκερ.
0: Ναι.
1: Δεν μου έρχεται κάποιος άλλος.
0: Πουρναρά, τα βλέπεις, Πουρναρά. Τα βλέπεις όταν στα λέω. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
1: Ο πρώην Ερυθρόλευκος Μπίρτς.
0: Δεν μας ενδιαφέρει ο πρώην. Πρώην NBAer σε ρώτησε, ρε φίλε. Πρώην NBAer. Ναι, άλλο. Η Βαλένθια.
1: Η Βαλένθια. Νομίζω δεν έχει κάποιον εκτός αν έχει περάσει από το NBA ο Ντάριος Τόμψον.
0: Ναι.
1: Και η Ρεάλ έχει.
0: Η Βαλένθια δεν έχει κανένα πρώην NBA.
1: Τρεις.
0: Η Βαλένθια είπες δεν έχει κανένα πρώην NBA.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάς, κλέβεις. Κοίτα πάνω να δω. Γιατί κλέβεις. Τρομερό.
1: Φίλε,
0: ρίχνει ματιές. Τι έχεις πει, Ολυμπιακό, έχεις πει ποιοι ήταν οι πρώην NBA.
1: Εγώ έχω σκεφτεί Φουρνιέ, Μόρις, Τζόσεφ,
0: ναι.
1: Βεζένκοφ,
0: ναι.
1: Χολ.
0: Ναι, 5.
1: Α, έχει και άλλους. Έχει και τον Ντόρσεϊ.
0: 6.
1: Κι άλλο έναν σίγουρα πρέπει να έχει.
0: Λοιπόν, είναι Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, ναι. Τζόσεφ, Νικηλίνη. Α, γιατί γελάς. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και γελάς. Φουρνιέ, Βενζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Ζότζεφ, Νιλικίνα, Μόρις, Πίτερς και Χολ. Πόσοι είναι αυτοί? 9. Φενέρ, πόσους είπες?
1: Είπα 2.
0: Αλλά, εντάξει. Αδιάβαστος. Μπόλτγουιν, Χόρτον Τάκερ, Μπόστον, Χολ, Μέλι, Μπιτίμ, Κόλσον, Μπίρτς και Σίλβα. Η Βαλένθια είπε κανένα. Κι. Ο Κι δεν έχει παίξει NBA. Και η Ρεάλ Μαδρίτης, Καμπάτζο, Μαλετών, Λάιλς, Χεζόνια, Ντεκ, Οκέκε, Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν. 9 και η Ρεάλ, 9 Ολυμπιακός, 9 η Ρεάλ, 18, ένας η Βαλένθια πρώην NBA, 19 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η Φενέρ.
1: Άρα 28.
0: Λοιπόν, φιλέ, στην τάξη, ούτε καν πλησίασε, Πουρναρά.
2: Ήταν δύσκολο.
0: Ναι. Okay. Χαρτιά παίζεις?
1: Όχι. Έχω παίξει, αλλά.
0: Την τράπουλα την ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει 4 ρηγάδες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι συμβολίζουν ο καθένας από τους 4 ρηγάδες?
1: Αυτό όχι.
0: Το ξέρεις, κύριε. Λοιπόν, έναν μεγάλο στρατηγό, κατακτητή. Μεγαλέξανδρο, Καρλομάγνο, ναι, Ιούλιο Κέσσερα. Άντε να δούμε πώς βρίσκει ποιος είναι ο τέταρτος. Αυτά. Λοιπόν, 0 στα 2, μένει στην τάξη, φίλε. Δεν δίνεις ούτε, πώς το λένε, το Σεπτέμβρη που δίνανε.
1: Το Σεπτέμβρη μεταξιταστέως.
0: Λοιπόν, έλα, άδεια σε μας την γωνιά, γιατί τώρα έχω να πω μια είδηση, βάλτε και στο δελτίο των ειδήσεων. Εκεί τα τρομερά δελτία που φτιάχνεις. Βάλ την είδηση. Λοιπόν, η ΑΕΚ σχεδόν ολοκλήρωσε, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια μεταγραφή. Δεν ξέρω αν η πρώτη της ή η δεύτερη, γιατί ακούγεται πως έχει κλείσει και τον ΧΑΦ. Έτσι, αυτό δεν το ξέρω αν τον έχει κλείσει. Πάντως η μεταγραφή που λέω εγώ ότι ολοκλήρωσε χθες η ΑΕΚ, σχεδόν τελείωσε, αφορά στόπερ, δεν ξέρω όνομα, αλλά και αν ήξερα δεν θα μπορούσα να σας το πω. Λοιπόν, να δώσω δύο στοιχεία. Τρία. 1,92 ύψος, λευκός. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέει, λευκός, λευκός. 1,92 ύψος, λευκός και ευρωπαίος. Έτσι, τα τρία αυτά στοιχεία. Αν σας πω και το και τη χώρα που έπαιζε, εντάξει, θα τον βρείτε μετά, χαίρο πολύ. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, αυτή δεν ξέρω αν η πρώτη ή η δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ, υπό τη συνθήκη αν έχει κλείσει το ΧΑΦ, σας έλεγα προηγουμένως, είναι η μεταγραφή που σχεδόν τελείωσε χθες το βράδυ του στόπερ 1,92 λευκός ευρωπαίος, έτσι, που έκλεισε η ΑΕΚ. Αυτά.

Αυτό τώρα το μήνυμα του Κωνσταντίνου, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου γιορτή χθες, Κωνσταντίνε, θέλω να μου το πώς να το πάρω, ρε φίλε. Μου λέει, καλημέρα κύριε Μίχο. Πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, ότι ο άνδρας πριν βγει έξω, ανεξάρτητη δουλειά κάνει, σκέφτεται πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. Και η γυναίκα, τι θα πρέπει να φορέσω. Εσείς, επειδή είστε μια κατηγορία που κανένας δεν μπορεί να σας κατατάξει κατά την άποψή μου, τι κάνετε, τι σκέφτεστε πριν βγείτε έξω. Μήπως, και δεν το δε, ερωτηματικό, και το συμπληρώνει, μήπως τι παπάντζα θα πείτε στον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Με έπιασες. Πόσο με ξέρεις, βρε Κωνσταντίνε μου, πόσο με ξέρεις.

Και στα καπάκια δεύτερο μήνυμα. Άρα μπορώ να σας λέω και δεν θα με κόβετε, Μίχος ο Παπατζής. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Ασχολάσω εγώ. Εγώ ξέρεις, είμαι, μπορεί να με λες και Μίχος ο Απορροφητήρας. Με όλα αυτά που ακούω, με αυτά που διαβάζω και τα λέω, θα μπορούσε να είμαι και Μίχος ο Απορροφητήρας. Μην γελάς, ρε Πουρναρά. Κοινωνικό έργο επιτελώ. Ο Δημήτρης με λέει ψεύτη. Γιατί είχα μεταφέρει ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έχει καμία σχέση, καμία πρόθεση να φτιάξει κόμμα, να πολιτευθεί, να στηρίξει κόμμα κτλ. Κτλ. Μου λέει, ενημερώσου αν δεν το ξέρεις και δεν το κρύβεις, ότι πίσω, ότι είναι ο μεγάλος χορηγός, ο μεγάλος υποστηρικτής του κόμματος της Καριστιανού ο Μάριος Ηλιόπουλος, σε όλα τα επίπεδα, και επικοινωνιακά και οικονομικά και στελεχειακά, αυτό στηρίζει. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Έτσι. Δεν θα είχα πρόβλημα να το πω, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω για άλλους που στηρίζουν το κόμμα που. Μην γελάζε, Πουρναρά, που θέλει να τα λέμε όλα. Για άλλους. Και πρώην και νυν ιδιοκτήτες που στηρίζουν το κόμμα που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας την Τρίτη ή Τετάρτη. Πότε θα το ανακοινώσει? Την Τρίτη. Να ξέρετε, να ξέρετε ότι ανεξάρτητα τι ιδεολογία είναι ο καθενός από όλους αυτούς, μπορεί να πατάνε σε δύο βάρκες. Μεγαλοϊδιοκτήτες ομάδων, επιχειρηματίες, και είναι λογικό και σε τρεις βάρκες. Έτσι είναι. Έτσι είναι το σύστημα. Έτσι λειτουργεί το κεφάλαιο. Τι σας είπα προηγουμένως, μάλλον στο ξεκίνημα, για αυτά που είπε η Καριστιανού, ότι γιατί γελάζεις, στέλνουν μηνύματα. Μου άρεσε αυτό που είπε η Καριστιανού πάνω, ότι δεν πρέπει να θεωρείται κανονικότητα στην Ελλάδα ότι δεν ακουμπάμε τους χειρούς. Αυτό το γουστάρω!

0: Λοιπόν, Hope is not a strategy. Ναι, αυτός είναι μεγάλος τρολάκιας. Είναι από αυτά τα τρολ που συγκεκριμένη ΠΑΕ βάζει και στέλνουν σε sites, σε ραδιόφωνα και τα λοιπά. Έτσι τον κόβω, να είσαι καλά. Χρήστο μου, τα είπα τα προγνωστικά μου για το Final Four. Εγώ βλέπω τελικό, μάλλον τελικό νικητή δεν θα σου πω. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός. Αν πάει όμως η Βαλένθια στον τελικό, δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Αν πάει η Ρεάλ στον τελικό μαζί με τον Ολυμπιακό, νομίζω θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός Ρεάλ θα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητώ. Σβιστάλιο. Και Σβιστάλιο Πουρναρά. Στο Ολυμπιακός Βαλένθια. Ορίστε.
1: Πιο δύσκολο το Βαλένθια.
0: Φίλε, με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, η Βαλένθια ενδεχομένως επειδή την είδα έτσι όπως παίζει, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι η πιο σοβαρή ομάδα. Και επίσης πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή, βρε Μπαρτζόκα. Δεν θα πω το επιτέλους που είπε ο Γιαννακόπουλος, πώς τα γυρίζει ο Γιαννακόπουλος, έτσι είπε. Ας είναι να το πάρει, θα σκάσω κιόλας. Επιτέλους λέει, έβαλε ένα επιτέλους για να δείξει. Εγώ δεν θα πω επιτέλους να το πάρει. Επιτέλους να σταματήσει αυτό που λένε οι ομάδες.

0: λες και αν τα καταφέρουν να τσεκάρουν και τα εισιτήριά τους.
1: Καλά, κάτσε να φτάσω και τα εισιτήρια, γιατί είναι ένας χαμός. Πολλοί δεν έχουν πάρει εισιτήρια από το πρωί.
0: Τα έχουν κλείσει και δεν μπορούν να τα πάρουν.
1: Ναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί, διότι υπάρχει και ένα θέμα τώρα, έτσι, και από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς γενικότερης οργάνωσης, με έναν τρόπο δίνουμε εξετάσεις.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτές τις εξετάσεις θα τις περάσουμε. Μην μείνουμε ανταξάστεοι.
1: Εντάξει, Ελλάδα είσαι, δεν θα είναι η πρώτη. Εδώ, ρε φίλε, βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Θυμηθήκαν μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος να πάνε να ζητήσουν αναδιάρθρωση στο πρωτάθλημα. Ντροπιαστικά πράγματα τώρα αυτά. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτά είναι, δεν είναι ωραία πράγματα. Ελπίζω ο κύριος Βρούτσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην σκεφτεί πολιτικά τι κάνει. Διότι πλησιάζουν εκλογές. Και το μεγάλο ατού όλων αυτών.
1: Αυτό είναι.
0: Να κάνει πίσω κυβέρνηση για λόγους σκοπιμότητας. Οι βουλευτές της Λάρισας ετοιμάζονται να κάνουν ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα.
1: Φταίνε και οι τοπικοί οι βουλευτές της σε κάθε. Δηλαδή, υποψήφιοι.
0: Αυτούς θα βάλουν για να το.
1: Ναι, αλλά πλέον είναι πασιφανές ότι δεν ψηφίζουν το 90% στην Ελλάδα, δεν ψηφίζουν ανάλογα με τι τους λένε οι ομάδες τους ή με οπαδικά κριτήρια. Τουλάχιστον σε αυτό είναι καλό. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος πάει και ψηφίζει με βάση είμαι Ολυμπιακός, μου λέει Ολυμπιακός κόντρα στο Μητσοτάκη. Είμαι ΑΕΚ, μου λέει Ηλιόπουλος κόντρα στη σημική κυβέρνηση, τράπεζες κτλ. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται ο οπαδός. Οι 9 στους 10 δεν επηρεάζονται από τι θα τους πούνε ή από το συμφέρον της ομάδος. Δεν ξέρω την άποψή σου πάνω σε αυτό.
0: Εγώ λέω ότι σε γενικές γραμμές δεν επηρεάζονται. Δημιουργείται όμως ένα κλίμα.
1: Κλίμα, ναι, σωστό. Ναι.
0: Όταν βλέπεις, ας πούμε, τον διοικητικό ηγέτη της μιας ομάδας να τα βάζει με την κυβέρνηση, δημιουργείται ένα κλίμα. Ειδικά άμα τα βάζει λέγοντας ότι η κυβέρνηση αδίκησε την ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί δημιουργείται. Γιατί εκεί πάει το. Η συνήθισε κατηγορία είναι ότι αυτό.
1: Okay.
0: Και τα έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτά, Ευάκη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Θα το έλεγα για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως αν είχε. Καλό είναι να μαζεύουμε και κανένα τρόπο. Δεν είναι κακό.
1: Έδεισε. Ο Τούρκογλου είπε: καλή επιτυχία στην Φενέρμπαξε. Εύχομαι να φέρει την Ευρωλίκα ξανά στην Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Τούρκογλου, είδες. Πολιτική. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας, έτσι.
0: Ο Τούρκογλου είπε αυτό. Εμείς οι άλλοι λέμε τώρα κάτι άλλο. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει είναι πέμπτη φορά που πάει. Αν πάει πέμπτη φορά και γυρίσει όπως πήγε, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Συνιστά αποτυχία τώρα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από τα φιλό μας. Και δεν περιμένουν να το ακούσουν από εμάς αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού και Μπαρτζόκα για να γεμίσουν άγχος. Το έχουν από μόνοι τους όσο πρέπει να έχουν. Ας ελπίσουμε ότι θα το διαχειριστούν. Και κατά τις 8 το βράδυ θα πανηγυρίζουμε τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στον τελικό.
1: Τι βλέπεις, πώς τη βλέπεις την μεταγραφή του Κωστίνια?
0: Πολύ καλό ντύλιο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό ντύλιο για τον Ολυμπιακό, γιατί φέρει στα ταμεία πάνω από 10 εκατομμύρια. Κωστίνια ήταν και δεν ήταν βασικός. Βεβαίως τώρα που ο Ροντινέ είχε προωθηθεί ως δεξιός εξτρέμ. Ήταν βασικός, θα χρειαστεί δύο μπακ Ολυμπιακός, αλλά με αυτά τα λεφτά που θα πάρει από την Κωστίνια μπορεί να βγει στην αγορά και να τα βρει.
1: Ναι. Έχουμε και το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο οποίο θα είναι.
0: Από εκεί θα προκύψει το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα παρουσίας του Μεντιλίμπαρ στον μπακ του Ολυμπιακού.
1: Πλέον, ναι.
0: Όχι. Το τι θα ζητηθεί όμως και το τι θα συμφωνηθεί ότι θα επιδιωχθεί να έρθει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι θα είναι και ο Ινιάκη, ο ατζέντης του ατζέντης και του Βαλβέρδε κτλ. Όπως λένε ότι θα είναι και ο Καρεμπέ με τον Κοβάσεβιτς σε αυτή την συνάντηση. Okay. Θα δούμε. Θα τα δούμε αυτά. Εμένα θέμα, επειδή γράφεται για Σάλιακα, δεν μου προκύπτει θέμα Σάλιακα στον Ολυμπιακό και ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Τσάπρα, δηλαδή να πάει στον Ολυμπιακό Τσάπρα, θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί, θα πάρει ξένο βασικό δεξιμπακ μαζί με τον Τσάπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ροντινέη με Μεντιλίμπαρ υπολογίζεται δεξί εξτρέμ για τη νέα σεζόν. Έτσι.
0: Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ξένο μπακ.
1: Εννοείται ότι θα πάει. Μα έχει κάνει την προεργασία. Για τον Κωστίνια υπήρχε προεργασία από τους ατζέντιδες και το ένα και το άλλο εδώ και 2-3 μήνες για να πάει στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις ομάδες, η Σάντερλαντ, την Μπρέτφορντ και η Μπράιτον, στην οποία θα καταλήξει, είχαν ασχοληθεί. Άρα ο Ολυμπιακός σε αυτά ξέρει να δουλεύει. Έχει κάνει και τη σχετική του προεργασία σε αυτό, έτσι.
0: Στις πωλήσεις είναι πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός.
1: Ορίστε, στις πωλήσεις ναι, και πουλάει με υπεραξία. Έτσι. Ναι. Τώρα πήρε, έδωσε 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάει 10 εκατομμύρια πάνω. Δηλαδή μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει και 13 εκατομμύρια. Πολύ σημαντικό. Τον Κωστίνια που εντάξει, καλό παίκτη είναι.
0: Αλλά όχι κάτι φοβερό.
1: Άμπρα. Ωραία.
0: Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην Αγγλία.
1: Εντάξει, εντάξει Γιώργο μου. Λοιπόν.
0: Ευάγγελε μου, να είσαι καλά.
1: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσατε τον Γιώργο Χελάκη. Οι υποχρεώσεις στο Μέγκα δεν το επιτρέπουν να είναι εδώ. Εγώ θα ακολουθήσω ο Τζόρτζη. Θα παραδώσω μικρόφωνο στο Τζόρτζη, τον γνωστό Τζόρτζη. Να είστε καλά. Ένα νούμερο από το 1 έως το 99.
2: Το 9, οκ, θα μάθετε ο Τζόρτζ, θα σας πει ποιος είναι ο τυχερός για τα τερτύπια απόψε τραπέζι.

0: για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στο μαγαζί που είναι συνώμενο της διασκέδασης στη Μεταμόρφωση, λεωφόρο Τατοίου 56 στα Τερτύπια. Ποιος το κέρδισε? Γεια σας από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
6: Η ώρα είναι 12:30.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε με το καλημέρα η κυβέρνηση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο αναίρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του για αποφυλάκηση. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων ήρθε η ασυλία τους. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια. Ενώπιον του εισαγγελέα Ερακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Στον καιρό άστατος ο καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
7: Η 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας. Η ώρα είναι 12.30 και θα κρύβει μία παρά 26, μία παρά 25. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ και πούμε και τα δικά μας, να ανακοινώσουμε λίγο τον νικητή για τα τερτύπια από τις Μυχίες. Ο νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Τσουράκης. Ο Κωνσταντίνος Τσουράκης λοιπόν είναι ο νικητής. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 474. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί του άμεσα, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες. Καλή διασκέδαση να το ευχηθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, στο Telecom Center Athens, 6 ώρα το τζάμπολ. Ας βάλουμε και ένα αστερίσκο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια τα εισιτήρια του event, της εκδήλωσης, να το πούμε και έτσι. Και το αναφέρω αυτό γιατί έχει υπάρξει πρόβλημα, δεν έχουν πάει τα εισιτήρια στους κατόχους, έχουν υπάρξει πολλά παράπονα προς τις ομάδες και τη διοργάνωση και υπάρχει αρκετά πιθανό, είναι υπαρκτό για την ακρίβεια το σενάριο καθυστέρησης της έναρξης του αγώνα. Και αναφερόμαστε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, έτσι.

Να πούμε για το αγωνιστικό κομμάτι τώρα του Ολυμπιακού ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αντιμετωπίζει δίλημα για το ποιον θα πάρει στη δωδεκάδα. Έχει αποφασίσει για τους 11 από τους 12. Είναι ανάμεσα σε Νιλικίνα και Μακίση, και ένα προβάδισμα έχει ο Σακίλ Μακίση. Ωστόσο θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Coach B.

Παράλληλα να πούμε πως στο γήπεδο αναμένονται αρκετές μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως έγινε και πέρσι, αλήθεια είναι, στο Αμπουντάμπι. Τους είδαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου του Final Four. Είδαμε πως είχε η συνέντευξη από τους τέσσερις προπονητές και από έναν παίκτη. Τον Ολυμπιακό εκπροσώπησαν ο Γιώργος Μπαρτζόγας και ο Κώστας Παπανικολάου, τη Φενέρ ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους και ο Νάντο Ντεκόλο, τη Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνες και ο Ζαν Μοντέρο, ενώ τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσώπησαν ο Σέρχιος Καριόλο και ο Φακούντο Καμπάτσο.

Να πούμε πως το πρόβλημα με τα εισιτήρια ισχύει για τους οπαδούς όλων των ομάδων, και όχι μόνο φυσικά για τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα και για την ομάδα του Ολυμπιακού και για την ομάδα της Φενέρ και για τη Ρεάλ και για τη Βαλένθια. Η Ρεάλ, η οποία νομίζω θα έχει και τον λιγότερο κόσμο στο γήπεδο, μόλις 500 άτομα, γύρισαν και 50 εισιτήρια πίσω από αυτά που τους έδωσε η EuroLeague. Η EuroLeague, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχει δώσει από 550 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Τώρα και τα ουδέτερα εντός αγωγικών εισιτήρια έχουν καταληφθεί από παδούς των τεσσάρων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, περίπου 8 με 10.000 οπαδούς θα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει τη μερίδα του Λέοντος στην Κερκίδα. Αν ισχύουν αυτά που έχουμε μάθει, γύρω στους 5.000 θα έχει η Φενέρμπαχτσε, 2.000 περίπου θα έχει η Βαλένθια και μόλις 500 η Ρεάλ Μαδρίτης.

Να πούμε πως όσον αφορά στο κομμάτι με τα εισιτήρια, η EuroLeague έχει ήδη αρχίσει την διαδικασία εξομάλυνσης, λίγο να το μαζέψει το θέμα. Έχουν ξεκινήσει κάποια εισιτήρια να στέλνονται στους κατόχους τους. Μακάρι το πρόβλημα να ρυθμιστεί άμεσα, έτσι ώστε να μην υπάρξει και καθυστέρηση έναρξης του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα σε όλα τα μέσα τα οποία θα καλύψουν το συγκεκριμένο γεγονός.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με σχόλια, με ρεπορτάζ. Θα πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, ακούω ένα βόμβο στο τηλέφωνο, αν μπορούμε. Α, τώρα μια χαρά.
0: Τέλεια. Έχουμε σήμερα ημιτελικούς.
1: Έχετε.
0: Έχουμε πολύ δυνατό. Έχουμε το Final Four. Νομίζω ήρθε η ώρα που περίμενε όλη η μπασκετική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει. Είναι η ετήσια γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Φιλοξενείται στην Αθήνα. Πολλοί περίμεναν να είναι πράσινο-κόκκινο ή πράσινο το ΆΚΑ. Είναι κόκκινο. Ενώ από θέμα κόσμου, θυμίζω φέτος δεν έχει μικρό τελικό, οπότε οι ιτημένοι σήμερα θα αποχωρήσουν, άρα ανοίγουν το δρόμο για να πάρουν κάποιοι άτυχοι που δεν έχουν πάρει και τα ημιτελικά, πως πάρουν εισιτήρια για τελικό. Αν φυσικά περάσει και ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ισχύει. Να δούμε και λίγο πόσους θα έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω τον Ολυμπιακό τον συμφέρει κατά κάποιο τρόπο να περάσει η Ρεάλ. Με μια τέτοια περίπτωση, έτσι.
1: Κοίταξε, και η Ρεάλ και η Βαλένθια έχουν πολύ κόσμο. Φαίνεται νομίζω ότι θα κάνει 4 και Ολυμπιακός 10, κάτι τέτοιο. Μπορεί να φτάσει μέχρι 10. Οπότε θα το δούμε. Δηλαδή, άμα αποκλειστεί η Φαίνεται, θα δει πολλές θέσεις. Ενώ τις Κυριακές, έτσι, που σίγουρα καταλήξουν κατά πλειονότητα σε ερυθρόλευκα χέρια.
0: Το λέω γιατί η Real Madrid έχει μόλις 500 άτομα στο γήπεδο. Και η Βαλένθια θα έχει 2.000. Οπότε κατά κάποιο τρόπο με απλή αριθμητική τον βολεύει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί η Βαλένθια, γιατί θα βγουν περισσότερα εισιτήρια πιθανότητα προς πώληση.
1: Εντάξει, κάτι να σου πω κάτι, αυτό είναι το τελευταίο. Το σημαντικό είναι και για το ελληνικό μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό ειδικότερα, να περάσει. Αλλιώς όλα τα άλλα που λέμε είναι εξαίρεση.
0: Ακριβώς. Να πάμε σε. Υπάρχει κάτι μηντιακό στο κομμάτι. Καταρχάς, πριν πάμε στο μηντιακό, λίγο. Τι θεώρησες ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να περάσει τη Φενέρμπαχτσε, ώστε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο?
1: Κοιτάξτε, είναι η πιο δύσκολη ομάδα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σε ένα κάτω παιχνίδι. Ο τρόπος που παίζει η Φενέρ θα του βάλει δύσκολα. Θα πρέπει να είναι ψύχρεμο στα δύσκολα και να μην ξεφύγει το σκόρ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έτσι μπα το παίζει, ας πούμε, με τη Ρεάλ και έτρεχε και δεν ήταν. Θυμάσαι. Οπότε πρέπει να είναι ψύχρεμο στα δύσκολα. Εγώ δίνω ένα, δεν είναι και φαβορή αποδόσει. Φαβορή είναι ο Ολυμπιακός και για την πρόκληση σήμερα και για το τρόπαιο. Αλλά έχουμε δει πολλά φαβορή που δεν επιβεβαιώνουν. Έχει και μια ανασφάλεια σαν σύλλογο, σαν οργανισμό. Final Four το βλέπουμε. Είναι πέμπτο σερί Final Four. Πλέον το πρέπει είναι τεράστιο. Δεν γίνεται τώρα αυτή η γενιά του Ολυμπιακού 5 χρόνια και να μην έχει πάρει ένα τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι 4 σερί χρονιές και ειδικά νομίζω με το Κάουνας που το έχασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια.
1: Όχι μόνο, και πέρυσι είχε πολύ καλή
0: και
1: ομάδα.
0: Πέρυσι και πέρυσι είχε το υλικό για να το κατακτήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή μπορούσε, ωστόσο εντάξει, γίνανε πολλά σε αυτά τα 4 χρόνια.
1: Αν είναι ψύχρεμος, έχουμε δει αρκετό Ολυμπιακό φέτος, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αδιαφυσβήτητα. Το θέμα είναι να κατορθώσει να προκριθεί. Δηλαδή είναι πέμπτο σε Final Four, είμαστε επιτυχημένο σύλλογο. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν ακούγεται και πάρα πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι μόνο τα Final Four. Και ο Άρης έχει πάει σε 3 Final Four κάποτε. Σε αφιπητηρικά δεν είχατε γεννηθεί τότε μερικοί, σαν τέλη δεκαετία του 80, και πήρε τίποτα? Όχι.
0: Το θέμα είναι ότι εντάξει, okay, το να είναι κάθε χρόνο μια ομάδα στο Final Four δείχνει σίγουρα μια συνέπεια ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο. Αναμφισβήτητα.
1: Δεν αντιλέγω. Τι να το κάνει όμω το 3
0: σερί. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει να έρχονται και οι κούπες.
1: Ακριβώς.
0: Και το λέμε γιατί αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Final Four.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν φτάσει μια ομάδα, ας πούμε, να κάνει 10 συνεχόμενες παρουσίες χωρίς να φέρει την κούπα, θα αρχίσει να μπαίνει και μια ρετσινιά τη ιτοπάθεια, κάπως να το πούμε. Ως ένα βαθμό.
1: Κοίταξε, θεωρητικά είναι όλα. Κοιτάς όμως το legacy. Κοιτάς τι μένει μετά. Ξαλώ, ο Άρης έμεινε στην ιστορία μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν πήρε τίποτα. Η Ολλανδία της δεκαετίας του 70, για να το πάμε ποδοσφαιρικά, πήγε σε 2 τελικούς μουντιάλ. Δεν πήγε τίποτα. Πήρε και το 2010 πάρει. Είναι η χώρα που δεν έχει πάει περισσότερες φορές τελικό και δεν πήρε ποτέ το τρόπαιο. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν μειώνει την πολύ καλή ομάδα που είχε εκείνη τη χρονιά η Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε ποτέ το τρόπαιο. Κοιτάς τη λίστα και δεν βλέπεις η Ολλανδία. Αυτή η γενιά του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια προφανώς και αξίζει ένα τρόπαιο. Δεν το συζητάει κανείς. Αν όμως δεν το πάρει, μιλάμε πολύ διαφορετικά. Γιατί φέτος ήταν μακράν καλύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, γιατί τερμάτισε και πρώτος στην regular season, και αυτό δείχνει αναμφίβολα ότι μια ομάδα είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα το οποίο προορίζεται για σένα. Από τον φίλο μου τον Θανάση εδώ, τον Θανάση τον Αναστασόπουλο, ο οποίος γράφει πως αν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, έστω ότι κερδίζει, ποιον θα διάλεγες για αντίπαλο την Κυριακή?
1: Ρεάλ. Για να το πάρει ο Ολυμπιακός, Ρεάλ.
0: Μόνο
1: η Βαλένθια δεν παίζει.
0: Να το τεκμηριώσουμε.
1: Η Βαλένθια έχει έρθει φέτος 4 φορές στην Αττική, στην Ελλάδα. Σωστά. Πόσες νίκες έκανε?
0: Έχει έρθει 4 φορές, 4 νίκες.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή το έκανε μια φορά ή δύο συγκυριακά. Το έκανε και το έκανε και με μεγάλο σκορ. Το έκανε και με εμφατικό τρόπο και στο ΣΕΦ και 3 φορές στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Ειδικά στο ΆΚΑ τις τελευταίες δύο που ερχόταν από το 0-2 της σειράς με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Οπότε πώς καταλαβαίνεις, η χ ομάδα δεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικά η ταχύτητα με την οποία, με το που βάζεις καλάθι μέχρι να κοιτάξεις πίσω, έχουν πάει δύο της Βαλένθια και σουτάρουν και σου βάζουν καλάθι σε 8-9 δευτερόλεπτα. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, το είδαμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ δηλαδή, θα έλεγα επίσης ότι είναι και πολύ δύσκολο να την περιορίσει αυτή την ομάδα.
1: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ το έχει σηκώσει ήδη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι με τη Βαλένθια είναι και πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή η ομάδα, γιατί δεν γίνεται επί 40 λεπτά να περιορίσει ένα τέτοιο ρυθμό που η Βαλένθια ψάχνει όλη την ώρα την ευκαιρία να τρέξει.
1: Δεν την αντιμετώπισε καλά ούτε ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει αυτό. Και είναι, αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις στον ρυθμό αυτόν. Και είναι και δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτόν τον ρυθμό, να τον σταματήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις σε 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Πάει με τον Παναθηναϊκό, δεν αδείξε να το κάνει πάρα πολύ. Θα δούμε. Όλα είναι στη θεωρία. Πραγματικά με τις ευχές μας στον Ολυμπιακό να καταφέρει. Γιατί το εννοώ και ας μην είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν κρύβω ότι δεν αξίζει ο Ολυμπιακός αυτή την πενταετία κάτι. Δεν γίνεται να κλείσει αυτός ο κύκλος αυτής της ομάδας, δεν μην υπάρχει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Έχουμε κάτι σε μηντιακό. Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έχουμε κάποια είδηση, κάτι?
1: Κάτι που εκκρεμεί είναι που θα κλείσουν οι δύο νεοπροβιβαστήσεις ομάδες. Η Καλαμάτα και η Ηρακλής. Και οι δύο πάνε μέσω Περκάπιτα, που είναι η εταιρεία που ουσιαστικά υπογράφει τις ομάδες και μετά τις εκχωρήσει Κοσμοτέ και Νόβα. Από ό,τι μου λένε, ο Ηρακλής πάει προς Κοσμοτέ, άρα η Καλαμάτα θα πάει στην Νόβα.
0: Η Καλαμάτα, η οποία θα αγωνίζεται στην ΙΚΕΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η ΙΚΕΑ, συγγνώμη.
0: Η Καλαμάτα, λέω, δεν θα αγωνίζεται και στην ΙΚΕΑ. Να το πούμε αυτό.
1: Δεν είναι ακόμα στην ΑΕΡ, θα δούμε αν είναι μέχρι τότε, γιατί έχουμε περιθώρια.
0: Α, οκ. Το λέω γιατί είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα, ωστόσο από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ακόμα ερωτηματικό εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Νίκο.
1: Κοίταξε, όχι ιδιαίτερα. Στο μόνο νιούς, αν θέλετε, έχω ανεβάσει ένα θεματάκι που εξηγώ, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε τελικό Champions League, γιατί Arsenal Paris. Μην ανοίξετε τηλεόραση 10 η ώρα, μπορεί να έχει λήξει το μάτς. Έτσι, ξεκινάει 7 φέτος επλέον. 7 ώρα η Ελλάδος, όπως καταλαβαίνουμε, για τηλεοπτικούς και εμπορικούς λόγους. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο.
1: Και μακάρι να απολαύσουμε μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Και μακάρι να δούμε τη γιορτή του μπάσκετ όπως σας αρμόζει.
1: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ακούσαμε. Ο φίλος μας εδώ, Αντώνης, λέει καλή τύχη στο θρύλο μας. Φυσικά, Αντώνη, καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Πρέπει, δεν ευτυχήσαμε να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Τουλάχιστον αυτή η μία που έχουμε ήδη να το σηκώσει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μαζί μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής ώρας των ημιτελικών του Final Four, καθώς το πρόβλημα με τα εισιτήρια λύνεται σταδιακά. Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Δίλημα ανάμεσα σε Μακίσικ και Νελικίνα έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 6 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με την Real Madrid για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρει ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειρωτών Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον Πάγκο, όμως σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για συμφωνία με τον Τριφύλλη. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Μια ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε, δεν χάνουμε χρόνο γιατί θα προχωρήσουμε και στα ρεπορτάζ. Στείλτε τις συμμετοχές για τα τερτύπια γιατί θα έχουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν χάνουμε χρόνο γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό?
1: Γεια σου Γιωργάκη, γεια. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλύτερα, ας πούμε. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Κοίταξε, καταρχάς τώρα, για να τα πάρουμε εξ αρχής τα πράγματα, είναι ένα τρίμερο καθαρά μπασκετικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό υπάρχει αδράνεια, έτσι. Και κυρίως το λέω αυτό γιατί επέστρεψε ο Βαγγέλης ο Μαρινέξης από την Αμερική, οπότε αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν περιμένουν βέβαια αυτή τη συνάντηση για να προχωρήσουν τα μεταγραφικά θέματα, γιατί ήδη νομίζω έχουμε τις πρώτες εξελίξεις με επιστροφές και ανατροπές, αν θέλεις. Γιατί στην προετοιμασία του καλοκαιριού θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσουκ και λογικά όπως γίνονται τα πράγματα θα προσθεθεί και ο Τσάπρας. Δηλαδή τρεις νέες προσθήκες ήδη είναι μπροστά μας. Φαίνεται το Ολυμπιακός θα αντικαταστήσει τον Κωστίνια τον καλύτερο Έλληνα δεξίο μπακ του πρωταθλήματος, με πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Λεβαδιακού 24 χρονών. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο Ολυμπιακός αρχίζει και σκέφτεται, στον Ολυμπιακό αρχίζει και σκέφτεται ο Γιώργος σοβαρά την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, την ελληνοποίηση που είναι απαραίτητη, αν θέλεις, αν λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει κάποια πρόταση για τον Μουσακίτη, για τον Τζολάκη. Οπότε στον Ολυμπιακό τα σκέφτονται όλα αυτά. Και εδώ να προσθέσω μια είδηση, η οποία νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός και στο αριστερό άκρο της άμυνας να έχει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χωρίς να μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστερό μπακ Έλληνα.
0: Θα είναι ως δεύτερη επιλογή ή ως βασικός?
1: Νομίζω βασικός θα είναι, αλλά ότι θα αποκτηθεί και άλλος μπακ είναι, νομίζω ότι είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που με τη Λίμπερ Γιώργο έχρισε τον Ροντινέι Εξτρέμ, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να πας έτσι ούτε να περιμένεις, ας πούμε, κάποια άλλη λύση με τον Μπιανκόν, ας πούμε, που παίζει δεξί μπακ ή εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά μερικές φορές ο Μεντιλίμπαρ το χρησιμοποιήσει σε αυτή τη θέση. Μην ξεχνάμε και ότι ο Μπιανκόν, ας πούμε, στην Ότιχαμ η πλήρη στον Ολυμπιακό έπαιζε για δεξί μπακ. Δηλαδή δεν είναι άγνωστη θέση, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα ψάξει και άλλη εναλλακτική λύση στα δεξιά. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και στο αριστερό άκρο της άμυνας Έλληνα αμυντικό. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες που σε συνδυασμό με αυτό που σου λέω είναι ότι έχει δοθεί εντολή στον μάνατζερ του Ορτέγκα να βρεθεί ομάδα για τον Αργεντινό. Αν και έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έχουμε πολύ περισσότερες μετά τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είναι γνωστό απόψε, θα είναι στον ημιτελικό του Final Four μαζί με τους συνεργάτες του, με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, τον Κώστα Καραπαπά, να βρεθούν κοντά στην προσπάθεια του μπασκετικού Ολυμπιακού. Η άλλη είδηση είναι, ενώ περιμένουμε, αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μια καλή είδηση ήρθε την περασμένη Τετάρτη με την κατάκτηση της Άστον Βίλα του Europa. Περιμένουμε και την Κυριακή το απόγευμα στις 8 η ώρα θα ξέρουμε αν οριστικά η Άστον Βίλα θα είναι τέταρτη, θα τερματίσει τέταρτη Γιώργο στην Premier League. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει οριστικά ένα γύρο. Ξεκινήσει λέει τα παιχνίδια του 3 με 4 Αυγούστου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Θα είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Όπως και σημαντική ήταν η εξέλιξη ότι εχθές η Μπρίζης κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Χρήστο τον Τζόλι. Έτσι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάς θα είναι στη δεύτερη θέση και στο δρόμο του Ολυμπιακού στα καλοκαιρινά προκριματικά. Γιατί είναι χαμηλότερο συντελεστής των Βέλγων έναντι του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξασφάλισε τον Ολυμπιακό την παρουσία του στους ισχυρούς, αν φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει τώρα τους.
1: Να περιμένει
0: σίγουρα του αντιπάλου του, να περιμένει να δει τι θα κάνει η Αστον Βίλα.
1: Και πιθανότατα θα έχει βρεθεί αντίπαλος με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, τη Σπάρτα Πράγα ή την Άι Μέγεν. Μια αρκετά καλή κλήρωση, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό.
0: Που νομίζω ότι αν κερδίσει, ανεξαρτήτως αν θα πάει στον τρίτο προκριματικό, αν ας πούμε πάει στο δεύτερο προκριματικό Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αν κερδίσει, δεν σιγουρεύει την παρουσία του στο Europa.
1: Στο Europa, βέβαια, σωστά το λες. Ναι.
0: Να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, γιατί εκεί πέρα εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά
0: έτσι,
1: το λες.
0: Με την πρόκριση.
1: Δική μου παράληψη. Αλλά συγχωρέστε με, γιατί αυτές τις μέρες δεν είναι τα καλύτερα.
0: Δεν τίθεται θέμα, σιγά το πράγμα. Εντάξει. Σιγά την παράληψη.
1: Να σου πω ότι θέμα, επειδή ακούστηκε και το όνομα του Σάλιακα, δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό, γιατί ακούστηκε για τον Έλληνα δεξιό μπακ που παίζει στη Γερμανία. Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για την απόκριση του Τσάπρα, όπως όλα δείχνουν, και φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν ανάμεσα στη διοίκηση του Ολυμπιακού και την διοίκηση του Λεβαδιακού. Οπότε γίνεται ήδη μια πολύ καλή προσθήκη σε συνδυασμό, όπως σου είπα. Βέβαια και το deal με τον Κωστίνια είναι πολύ καλό. 11 εκατομμύρια, Ολυμπιακός είχε δώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει τον Κωστίνια, σαν κορυφαίο, μάλιστα δεξιό μπακ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος όταν τον πήρε. Όταν τον απέκτησε, συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς, ενώ την πρώτη χρονιά τα πήγε καλά, φέτος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις. Και νομίζω ότι σωστά σαν Ολυμπιακός σκέφτονται ότι πρέπει να πάνε σε κάτι πιο εξελίξιμο, κάτι πιο καλό, και μάλιστα όσο μάλλον αν αυτός θα είναι Έλληνας, γιατί όπως είπα η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου είναι απαραίτητη και για την ευρωπαϊκή λίστα. Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Το εξηγώ αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, καταλήγει στην περίπτωση Τσάπρα, γι' αυτό το λέω. Αυτό εννοώ.
0: Τέλεια.
1: Νομίζω ότι ο Κλέιτον με τον Ασημέντο θα δοθούν με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε. Mm-hmm. Έτσι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι στην προετοιμασία θα είναι με Γιάρεμτσου, Ελκαμπή. Θα δούμε τι θα γίνει, Γιώργο, με τον Ταρέμι, αν θα έρθει κάποια πρόταση, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Αν ο Ολυμπιακός δεχτεί κάποια πρόταση για τον Ταρέμι, είναι πιθανό να ψάξει και μια άλλη περίπτωση center court. Έχουμε πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, τα οποία σιγά σιγά θα μπουν στην τελική ευθεία. Όμως το καλό είναι, Γιώργο, για τον Ολυμπιακό, ότι αν η Άστο Βίλα μας κάνει το χατήρι την Κυριακή, θα κερδίσει πολύ χρόνο και χώρο για να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα μεταγραφικά του θέματα και την προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα, Γιώργο. Mm-hmm. Εκεί γύρω στις 22 με 25 Ιουνίου. Ίσως και λίγο αργότερα, αν τελικά ο Ολυμπιακός περάσει στα προκριματικά, απευθείας για το δεύτερο προκριματικό. Οπότε θα υπάρχει χρόνος για να γίνουν σωστά όλα τα πράγματα, για να το πω πιο κομψά και πιο ωραία, πιο σωστά και πιο οργανωμένα από ό,τι το πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη, ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Είδατε ότι έχουμε πράγματα. Προφανώς υπάρχει η συνάντηση που αναμένεται να γίνει ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, η απόφαση για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού μπορούμε να πούμε ότι είναι ηλυμένη ούτως ή άλλως. Και θα έχουμε σίγουρα μεταγραφικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Θυμίζω ότι όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα μήνα για προετοιμασία, που σημαίνει ότι θέλει να έχει, να βρίσκεται μάλλον, συγγνώμη, η ομάδα στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Λοιπόν, είπαμε για τα ποδοσφαιρικά, πάμε γρήγορα στο ψητό, πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Ώρα Final Four.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είμαστε στο, στο σημαντικότερο, σε σημαντικότερη στιγμή της φετινής σεζόν για τον ελληνικό αθλητισμό. Αφενός γιατί το Final Four είναι η τελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφεντέρου γιατί γίνεται στη χώρα μας, έτσι. Άρα και τα δύο, συν την παρουσία του Ολυμπιακού, διαμορφώνουν το πλαίσιο ώστε να συζητάμε για ό,τι πιο σημαντικό γίνεται φέτος σε επίπεδο αθλητισμού στην χώρα.
0: Και μιλάμε τώρα για μια διοργάνωση, όπως την έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ.
1: Χθες είχαμε πρώτο πιάτο που λένε. Καταρχήν είχαμε τις προπονήσεις των ομάδων στο ΟΑΚΑ, τις οποίες στο διάστημα που μας επιτρέπεται, γιατί στα μίντια δεν επιτρέπεται η είσοδος κατά τη διάρκεια της προπονήσης, υπάρχει ένα τέταρτο πριν που μπορούν να πάρουν τις συνεδεύξεις, να μιλήσουν με τους πρωταγωνιστές, να τραβήξουν τα πλάνα, οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, και μετά οι ομάδες απομονώνονται για το ξεμούδιασμα, δεν θα το έλεγα προπόνηση. Είδαμε και το κέντρο τύπου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Telecom Center. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο εγκαταστάσεων έχουν μείνει άφωνοι και οι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθανε. Έτσι, μετά την πρωινή συνέντευξη τύπου, για να τα βάλουμε σε μια χρονική σειρά, η οποία ήταν σε μια πολύ ωραία αίθουσα με πολλά μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, ήταν τόσο όσο γεμάτη αίθουσα, με πολύ κόσμο, με πολύ καλό τεχνικό, τεχνική υποστήριξη, χωρίς να κάνει κοιλιά το πρόγραμμα, χωρίς να γίνει κανένα λάθος. Μετά πήγαμε στις προμονές και το απογευματάκι, παράλληλα με όσο βρισκόμαστε στο Telecom Center, έγινε το welcome dinner για τους VVIP, για τους υπερεπίσημους, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone show, το που ξεκινούσε από τον Δισκοβόλο και κατέληγε στην Ευρωλίγκα και στην περιφέρεια που έτρεξε όλη τη διοργάνωση. Ένα πραγματικά όμορφο drone show, το οποίο ο καθένας μπορεί να δει. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δείξαμε ότι οργανωτικά είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν. Τώρα πάμε στο κυρίως πιάτο. Σήμερα έχουμε αγώνες και όλα τα άλλα είναι δευτερευούς σημασίας. Ήδη αν κάποιοι κινούνται προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου 2 η ώρα είναι το ραντεβού των οργανωμένων για να ανέβουν προς τα πάνω, θα δουν ότι υπάρχει ήδη πολλοί, έχουν παρκάρει πολλά αυτοκίνητα. Προφανώς κάποιοι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και θα μετακινηθούν με τον ηλεκτρικό, γιατί δεν υπάρχει και εύκολη πρόσβαση στο ΆΚΑ, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Γενικώς οι συστάσεις είναι ότι ελάτε γρήγορα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί υπάρχουν και αγώνες όπου στο Final Four όπου έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και ο κόσμος μπαίνει μετά την έναρξη του. Η Αθήνα είναι με ένα σχέδιο αστυνομίας, πώς να σου το πω, αν όχι σε κατάσταση πολιορκίας, σε πολύ υψηλό ποσοστό, έτσι, επαγρύπνησης. 5.000 αστυνομικοί θα φροντίσουν, φαντάζομαι, να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Είναι και αυτό ένα στοίχημα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και υπ' αυτήν την έννοια, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πρέπει να είναι ο μόνος που πανηγύριζε, ο μόνος. Από τους λίγους που πανηγύριζαν που δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι είχε έναν πονοκέφαλο λιγότερο, όχι με το οπαδικό στοιχείο. Και τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το μόνο που μας μένει είναι να συζητήσουμε για το κυρίαρχο θέμα που είναι το αγωνιστικό. Έτσι, όπου πάμε σε έναν αγώνα 40 λεπτών. Είναι κλισέ, αλλά είναι και πραγματικό. Τι προγνωστικά να κάνεις? Πού να ξέρεις ποιος θα είναι σε καλή κατάσταση και ποιος δεν θα είναι? Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι καλύτερο στη front line. Μοιάζει στα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου που μπορεί να λένε πολλά και τίποτα να έχει τον αέρα της Φενέρ. Αλλά όλα αυτά, Γιώργο μου, στο παρκέ. Ό,τι και να πούμε τώρα, είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει έναν στόχο. Να εμφανιστεί την Κυριακή στο Telecom Center. Γιατί θυμίζω δεν υπάρχει μικρός τελικός. Άρα η ομάδα που σήμερα θα αποκλειστεί από αυτόν τον ημιτελικό και τον ημιτελικό ανάμεσα στη Real και τη Φενέρμπαξε, ουσιαστικά θα κλείσουν και τα νητέρεσα τους. Δεν έχουν δηλαδή μετά την Κυριακή, θα το δουν ως θεατές το παιχνίδι. Άρα το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να είναι και την Κυριακή στο Telecom Center και μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Τώρα προέχει να δώσει δύο αγώνες και όχι έναν.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Όχι. Στο κομμάτι των εισιτηρίων, επειδή είδα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα από το πρωί.
1: Όχι από το πρωί, υπάρχει εδώ και μέρες.
0: Α, εδώ και μέρες υπάρχει. Όλο και έχει καλύτερο γίνεται. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξομάλυνσης του θέματος αυτού? Καταρχάς, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα Final Four.
1: Μόνο η Ευρωλίγκα. Δεν διαχειρίζεται κανείς τίποτα άλλο. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, όχι μόνο με την δική μας χώρα, αλλά συνολικά οι συμβάσεις που υπογράφουν, έχουν ένα απεικιοκρατικό στυλ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα σου πεις ότι μεγάλε, ναι, αλλά εδώ είναι. Έπρεπε να έχουμε φροντίσει. Εντάξει, okay, θα μπορώ να σου πω κι εγώ πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα κάνει ό,τι γουστάρει και δεν δίνει και λογαριασμό σε κανέναν. Οπότε, ό,τι και να συζητάμε εσύ κι εγώ, νομίζω ότι πέφτει λίγο στο κενό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι καθαρά θέμα Ευρωλίγκας. Και τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι, σου ξαναλέω, να είχαμε να λέγαμε. Και βεβαίως είναι μεγάλη ταλαιπώρια για όλους και για όλα. Στην ουσία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν κόσμο ολόκληρο που θέλει να ανταλλάξει τα εισιτήρια, θέλει να τα πάρει στα χέρια του και δεν ξέρει κανείς αν αυτό θα μπορέσει να εξομαλυνθεί μέχρι την ώρα του αγώνα, γιατί μετά τι να το κάνεις, έτσι. Μετά δεν έχει αξία. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Που σου ξαναλέω, δεν έχω λύση, γιατί δεν υπάρχει λύση.
0: Τώρα να σου

0: είναι σε καλή κατάσταση. Πώς μπορείς να το πεις αυτό, με ποια λογική, με ποιο τέτοιο, τίποτα. Αυτά είναι, σου ξαναλέω, δεν τα βλέπω καν. Έτσι δεν τα ακούω. Το ακούω, πώς να σου το πω, ως ανέκδοτο. Και δεν εννοώ την ερώτηση του Θανάση, εννοώ ότι γενικώς δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη λογική, γιατί, τι να σου πω, τι να διαλέξει ο Ολυμπιακός, καταρχήν δεν ξέρω αν θα είναι και δεύτερον, όχι διαλέγει, γιατί μπορεί είναι στο χέρι του. Έτσι, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε, να είμαστε σοβαροί. Ο Ολυμπιακός πάει για ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι κρίνει τα πάντα. Mm-hmm. Εντάξει, την επόμενη μέρα, αφού τελειώσει το πρώτο σκηνικό, θα πάμε στο επόμενο. Σήμερα όμως που συζητάμε, υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Εντάξει.
1: Υπάρχει μόνο ο ημιτελικός.
0: Ο ημιτελικός. Και τίποτα άλλο. Αν δεν περάσει από τον ημιτελικό, δεν πάει πουθενά.
1: Ακριβώς. Γιατί όπως το ανέφερες, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το ανέφερες και εσύ, δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, οπότε οι παίχτες στο γήπεδο θα μπουν ως θεατές την Κυριακή.
0: Και αν θα μπουν.
1: Οι παίχτες των δύο ηττημένων ομάδων, έτσι, για να είμαστε απόλυτοι.
0: Σου απαντώ, γιατί μπορεί να μην θέλουν να πάνε καν στο γήπεδο.
1: Πιθανό και αυτό.
0: Σου απαντώ ότι δεν είχε ποτέ αξία ο μικρός τελικός, απλά τώρα δεν υπάρχει. Κανείς παίκτης δεν ενδιαφέρεται να παίξει στο μικρό τελικό. Και φαινόταν αυτό και από τον τρόπο που αγωνίζονταν. Και είναι και απολύτως λογικό τώρα, έτσι, τι να συζητήσουμε. Στο μυαλό όλων είναι το μάτς το συνατόπιψινο. Και στους τέσσερις είναι ένα και κανένα. Αφού τελειώσει αυτό, θα συζητήσουμε όλα τα άλλα. Και επίσης θέλω να σου πω ένα πράγμα. Σε επίπεδο Final Four, επειδή έχω ζήσει από το 92 και μετά σχεδόν όλα διαζώσεις, δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτά που είχαν ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να πεις «Α, πολύ ωραία, αυτή δεν παίζεται, αυτή παίζεται, αυτήν την έχω». Το παράδειγμα του Ολυμπιακός Μπανταλώνα στο Τελαβίβ και του Τσεσεκά Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη είναι αρκετό για να μας δείξει ότι σε τελικό Final Four δεν υπάρχουν ούτε προβλέψεις, ούτε φαβορεί, ούτε θέλω αυτόν, δεν θέλω τον άλλον.
1: Γιατί όποιος μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει, την πατάει συνήθως.
0: Μα δεν είναι και έτσι. Καταρχήν δεν έχεις τη διαδικασία, γιατί δεν σου δίνεται η δυνατότητα να πεις ότι θα διαλέξω. Τι να διαλέξω, ό,τι κάνουν αυτοί είναι. Εσύ τι να διαλέξεις, για πες μου.
1: Πραγματικά είναι δύο ομάδες, οι οποίες είναι και οι δύο, έχουν η καθεμία το λόγο της για να θεωρούνται επικίνδυνες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο νου του μόνο το τι θα κάνει με την Φενέρ. Όταν τελειώσει με την Φενέρ, με το καλό να πάνε όλα καλά, θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι με τη Φενέρ δεν υπάρχει ούτε ούτε Ρεάλ, ούτε Βαλένθια, ούτε αυτό, ούτε και ούτε άλλο.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλοι αγρότες, και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.

0: Κοιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε η κυβέρνηση στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την πρόταση του Πασόκ και Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Απαιτούνται δηλαδή 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για κακοποίηση της δημοκρατίας έκανε λόγο ο Νίκος Ανδουλάκης. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συζήτηση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξετελιστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ερακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την Ελλάς πρόκειται για 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στον καιρό άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην αρχή λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξάνονται και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Θυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή που θα κερδίσει το τραπέζι για 4 άτομα στα Τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα ακούτε μαζί με τον coach Χελάκη τον Νίκο τον Συρίγο. Δεν θα διαφοροποιηθούμε. Νίκο Συρίγος λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Έρχεται η ώρα, ήρθε η ώρα που περιμένει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Ήρθε, είναι αυτή η ώρα. Σε λίγη, έχουμε είναι τη μία μισή. Σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ. Και εν συνεχεία θα πάμε στο δεύτερο πιάτο που είναι ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Εντάξει, είναι αμφίροπες πολλοί αναμετρήσεις. Το είπαμε και χθες, το λέγαμε και τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη και τον Γιώργο τον Χελάκη. Νομίζω ότι αυτό το Final Four έχει φαβορεί, είναι ξεκάθαρο φαβορή ο Ολυμπιακός. Από όλες τις απόψεις, όλες τις συνθήκες, όλες, και όταν λέω όλες εννοώ όλες, είναι υπέρ του. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί αυτό στο γήπεδο.
0: Θα θέλαμε, η αλήθεια είναι, να έχουμε διπλή ελληνική παρουσία, αλλά δυστυχώς έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα θα έχουμε μία παρουσία.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα θα θέλαμε να έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ναι, να υπάρχει, να έχουμε πλήρη παρουσία και στις κερκίδες, ναι. Έτσι, να είναι κοκκινοπράσινες κερκίδες, αλλά
1: δεν είμαι σίγουρος, να ξέρεις, ότι το ήθελαν όλοι αυτό, και τελικά αυτοί που δεν το ήθελαν κατάφερε να μην είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το θέμα είναι, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω τι θεωρείς ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορείς να περάσει το επόδειο της Φενέρ, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει τον τίτλο της κατόχου του Τροπαίου, έτσι, ναι. Είναι η κάτοχος της περσινής EuroLeague.
1: Ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει είναι αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν μπόρεσε. Και κυρίως ο coach και το μετέδωσε αυτός στους παίχτες να διαχειριστεί την πίεση τέτοιων αγώνων. Νομίζω ότι η επιθυμία του Μπαρτζόκα και γενικότερα του όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού να πάρουν το τρόπαιο είναι τόσο μεγάλη που μεταφράζεται, εξελίσσεται σε μεγάλη πίεση, σε τεράστια πίεση, η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Αν καταφέρει πρώτος από όλους ο coach Μπαρτζόκας και εν συνεχεία οι παίχτες του να μεταφράσουν αυτή την επιθυμία σε κίνητρο και απλά και μόνο κίνητρο και όχι πίεση, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα και θα φτάσει στο τελικό και θα πάρει το τρόπαιο. Σε αυτό δηλαδή δεν μπορεί, είναι μια διοργάνωση έτσι όπως εξελίσσεται σε όλες τις συνθήκες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου που ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να αποτύχει.
0: Να δούμε βέβαια, γιατί καλός ή κακός είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρο φαβορή. Ναι μεν λέμε ότι είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι οποιαδήποτε πρόβλεψη μέσα σε 40 λεπτά μπορεί να ανατραπεί στον απόλυτο βαθμό, έτσι.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να ανατραπεί. Και σου ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι η Φενέρ, ο μεγάλος του αντίπαλος είναι η πίεση που βάζει ο ίδιος ο οργανισμός στον προπονητή και στους παίκτες. Αν καταφέρουν αυτό το πράγμα και το αλλάξουν, νομίζω ότι δεν θα έχει αντίπαλο ο Ολυμπιακός στο φετινό Final Four, για πολλούς λόγους. Θα είχε αν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα λίγο τα μπασκετικά, να σε πάω λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Έχουμε κάποιο γεγονός, κάτι το οποίο θα ήθελες να σχολιάσεις?
1: Κοίταξε, επειδή έγινε χθες η παρουσίαση του κινήματος Παύλα Κόμματος της Μαρίας Καρυφιανού, βλέπω από χθες το βράδυ και ειδικά σήμερα, ας πούμε, από τις πρωινές εκπομπές και κυρίως από παρουσιαστές πρώτης γραμμής και δημοσιογράφους πρώτης γραμμής, όπως είναι ο κύριος Λιάκας και ο κύριος Πρωτοσάλτε, μία πάρα πολύ αυστηρή κριτική στο πώς έγιναν τα πράγματα, στο τι είπε η Μαρία Καρυφιανού, στο τι δεν είπε. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω σε αυτή τη χώρα δύο πράγματα. Ότι αν οι ίδιοι άνθρωποι ασκούσαν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σφοδρότητα κριτική στον Μητσοτάκη και στον Καραμαλή, ίσως 57 άνθρωποι να ζούσαν σήμερα. Επίσης θέλω να πω ότι είναι εύκολο να αποδεχόμαστε ότι στην πολιτική ζωή του τόπου μπορούν να είναι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας 57 ανθρώπων, αλλά όχι ας πούμε η Μαρία Καρυφιανού, γιατί μπορεί δίπλα της να είναι κάποιοι γραφικοί ψεκασμένοι, όπως, όπως τους λέμε. Όσο συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα κλαίμε πάνω από θύματα εγκλημάτων και τεράστιων και σε τεράστιες τραγωδίες, είτε αυτές είναι στις γραμμές ενός τρένου, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι και στον αέρα. Γιατί θέλω να σου πω ότι ακόμα το γεγονός ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα από άλλα μεταφορικά μέσα είναι κατά τύχη, αποτύχει. Δηλαδή υπάρχουν οι ελεκτές εναέρης κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποιεί όπως προειδοποιούσαν κάποτε οι μηχανοδηγοί στα τρένα. Συνεχίζουμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τις προειδοποιήσεις των ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα από μέσα. Συνεχίζουμε να μοιράζουμε λεφτά σε ανθρώπους που είναι πολιτοί μας για να τύπεις ότι γίνονται κάποια έργα ενώ δεν γίνονται ποτέ. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, και δυστυχώς η δημοσιογραφία έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που γίνεται, γιατί καταπίνουμε καμήλες και δηλίζουμε κουνούπια εκεί που μας συμφέρει, τόσο όλοι μας θα είμαστε σε κίνδυνο, και εμείς και τα παιδιά μας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να εξυπηρετούμε δικούς μας σκοπούς και όχι το κοινό καλό, και μετά θα μπαίνει η υποκρισία ότι τι κρίμα που έγινε αυτό, τι κρίμα που έγινε το άλλο, τι κρίμα που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη και όλα αυτά. Ας αφήσουμε λοιπόν τον καθένα να προσπαθεί να δικαιωθεί, να δικαιώσει τη μνήμη των ανθρώπων που έχασε με τον τρόπο του, και να κάνουμε κριτική εκεί που πραγματικά πρέπει να κάνουμε κριτική. Γιατί αλλιώς αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Μέχρι που το κακό θα χτυπήσει και στη δική μας πόρτα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, Νίκο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε βέβαια κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, έτσι. Νομίζω ότι να περιμένουμε να δούμε τα μάτς και να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε και ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού της Κυριακής.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκινήσαμε με αθλητικά, να τελειώσουμε με αθλητικά.
0: Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ακούσαμε. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί σε λίγο θα ανακοινωθεί ο νικητής.

Όπως το ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Κουγκαλίδης, θα το αναφέρω και εγώ τώρα γιατί το βλέπω σε ειδήσεις γενικότερα. Ήδη στο στάδιο ειρήνης και φιλίας αρχίζει και συγκεντρώνεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όταν λέω στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι, αναφέρομαι τώρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ, στο σταθμό του Φαλήρου. Προφανώς για να πάρει τον ηλεκτρικό, να πάρει τον σειρμό που θα γίνει διαθέσιμος, τους σειρμούς μάλλον που θα γίνουν διαθέσιμοι, και να βρεθεί στο ΆΚΑ και στο Telecom Center Athens.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την να ανακοινώσουμε λίγο τον νικητή. Πάνω, ναι. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 80.
1: Το
0: 24. Το 24. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λίγο ποιος είναι φίλος μας με το που θα κερδίσει μάλλον το τραπέζι στα τερτύπια. Λοιπόν, 24, 40 δευτερόλεπτα επίθεση στο μπάσκετ. Λοιπόν, Στέφανος Γαλάνης, ο φίλος μας που κερδίζει, το κινητό του τελειώνει σε 7.78. Να το ευχηθούμε καλή διασκέδαση.

Στο μεταξύ να πούμε ότι γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή στο Θησείο, στο σταθμό του Θησείου, και αυτό συμβαίνει γιατί η ελληνική αστυνομία ζητάει από Τούρκους, από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, να επιβιβαστούν στους σειρμούς προκειμένου να πάνε στο Telekom Center Athens. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι οι οπαδοί της Φενέρ δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήριά τους. Και αυτό που τους λένε είναι ότι παιδιά δεν έχουμε ακόμα εισιτήρια. Πώς θα μπούμε στους σειρμούς για να πάμε. Προσπαθούν οι άνθρωποι και όλες και από την τουρκική ομοσπονδία να βρεθούν, να βρεθεί μια λύση. Και υπάρχει αυτή η αναστάτωση 4,5 ώρες πριν το τζάμπολ.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα, μια ανακοίνωση που έβγαλε η Κηφισιά. Η ίδια ανακοίνωσε λοιπόν την λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως αθλητικός διευθυντής στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Δημοσθένη Καρμύρη για το σχόλιο του εν ώψη του Final Four. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν, μέρα Final Four. Ξεκινάμε.
1: Ήγηκε, αυτό το λέμε απλώς, ήγηκε η ώρα. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν στο Glass Floor του Telecom Center. Τα πάντα είναι έτοιμα και από οργανωτικής πλευράς, και από την πλευρά της EuroLeague, και από την οργανωτική πλευρά της διοργάνωσης, την ελληνική δηλαδή πλευρά, και από την πλευρά της περιφέρειας, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της περιφέρειας Αττικής, που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς αυτής της μεγάλης μπασκετικής γιορτής που γίνεται στην Αθήνα και στην Αττική. Χθες το βράδυ υπήρχε το official dinner, όπως συνηθίζεται πριν από την έναρξη του, πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four. Ο οικοδεσπότης Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο Σταύρος Νιάρχος Foundation, σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Μια απίθανη γιορτή. Υποδέχθηκε όλους τους αξιωματούχους της EuroLeague, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους και τους προέδρους των μεγάλων μπασκετικών φορέων, οργανισμών, συλλόγων και πρώτα απ' όλα αυτών που συμμετέχουν στο Final Four του Ολυμπιακού. Ήταν η κυρία Αγγελόπουλη, ήταν ο κ. Κινδύλιας, ήταν ο κ. Λεπενιώτης, όλο το ηγετικό επιτελείο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν όλοι οι εκπρόσωποι, πρόεδροι, general managers από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν, της Φενερμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Βαλένθια. Ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ασφαλώς μια εξέχουσα προσωπικότητα, πρόεδρος της EuroLeague, ο Τσους Μπουένο, ο εκτελεστικός διευθυντής, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Αθήνας, ο Δημήτρης Οφραγκάκης, ήταν τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα, οι θρύλοι του μπάσκετ, πολλοί από τους θρύλους του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, φυσικά ο Παναγιώτης Φασούλας, ήταν ο Σοφοκλής Χορτσανίτης, ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ήταν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι έχουν τιμήσει το μπάσκετ ευρωπαϊκά και διεθνώς γενικότερα. Μια βραδιά η οποία πραγματικά ήταν στο επίπεδο, στο υψηλότατο επίπεδο, και δεν το λέω ως Έλληνας αυτό ή αν θέλεις ως ένα μέλος όλης αυτής της ιστορίας, αλλά το λέω αντικειμενικά, δημοσιογραφικά, κριτικά και τα δύο μεγιώτα. Ήταν αντάξιο της Ελλάδος, της οικοδεσποσύνης γενικότερα της Ελλάδος. Ήταν αντάξιο μιας σπουδαίας, κορυφαίας διοργάνωσης, όπως είναι αυτή που φιλοξενείται και έχουμε την τιμή να την έχουμε στην Αθήνα και την Αττική. Και ασφαλώς όλο το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα, το επιστέγασμα της βραδιάς, ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου που είχε ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής, με drone, τα οποία πέταξαν, εκατοντάδες drone που πέταξαν και σχημάτισαν καταπληκτικές εικόνες στον ουρανό του Φαλήρου, και που από τα τζάμια του εστιατορίου αλλά και έξω από τις ταράτσες μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι πραγματικά είχαν μείνει έξαμβοι. Στο λέω, ήταν ένα σοου το οποίο κράτησε, προσπαθώ να το περιγράψω χωρίς εικόνα, διότι είμαστε ραδιόφωνο, έτσι Γιώργο, γιατί το drone είναι show και αυτό έχει σημασία εικόνα, μπορεί να το βρει ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Και των συναδέλφων, των πολλών συναδέλφων, και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που κάλυψαν με οποιοδήποτε τρόπο και από τα μεγάλα site, με βιντεόγραφερς και φωτογράφους, τα μεγάλα φωτορεπορτάζ, τα γραφεία, τα ελληνικά, τα ξένα, τα κανάλια, τα ελληνικά, τα ραδιόφωνα, τα ελληνικά, όλοι όσοι κάλυψαν αυτή τη βραδιά χθες, και που σήμερα ακόμα περισσότεροι δίνουν το ραντεβού τους πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι, στο Telecom Center, για την τετράδα, την τελική τετράδα του Final Four και τους δύο ημιτελικούς στις 6, θυμίζω, ο Ολυμπιακός.
0: Δημοσθένη, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, αλλιώς θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε.
1: Όμως από χθες, μόνο αυτό να προσθέσω, Γιώργο, ότι η Fan Zone, που είναι εντυπωσιακή με τα περίπτερα και με όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Ζάπιο, αξίζει να πηγαίνει ο κόσμος, είναι ελεύθερη είσοδος από χθες και θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί και διαδικτυακά για το τι συμβαίνει εκεί λεπτό προς λεπτό. Είναι ελεύθερη είσοδος, δωρεάν, μπορεί να πάει ο κόσμος και να τα απολαύσει. Χθες έγινε πραγματικά κομφούζιο.
0: Τέλεια.
1: Και πάρα
0: πολύ
1: κόσμο, και αργά τη νύχτα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Από το βράδυ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια, Δημοσθένη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί το μαγαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 2.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
14: 97,3. Τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
17: 9.43 Interveten Sports.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Αργά, πολύ αργά μπήκα στο στούντιο με ηρεμία, με γαλήνη, με ψυχραιμία, με υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα. Όλα θα τα κάνω έτσι σήμερα μέχρι την ώρα έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Οπότε καθυστέρησα και λίγο, είναι και ένα πρώτο λεπτό και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intermedia Sports. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής, ανυπόμονη και αυτή, είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Στέλνετε στο 6939-943-943, 6939-943-943 τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Φαντάζομαι και εσείς περιμένετε πώς και πώς θα πάει το απόγευμα. Μαζί μας και αυτή την κρίσιμη Παρασκευή φυσικά είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε παίρνοντας μια γεύση μέσω του αθλητικού δελτίου ειδήσεων.

0: υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής ώρας των ημιτελικών του Final Four, καθώς το πρόβλημα με τα εισιτήρια λύνεται σταδιακά. Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Θύλημα ανάμεσα σε Μακίση και Νιλικίνα έχει στην 12η ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Sports σε περιγραφή Γιώργο Γκαλίδη, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. 3 ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέτε Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους, η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης, για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων το καλοκαίρι θα βρίσκονται Φουρτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση και Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Για τον Πάγκο, όμως, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμη δρόμος για συμφωνία με το Τριφύλι. Το ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο όπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δεκεφάλου του Βορρά με τον Μαγκομέντος Ντόεφ για την ανανέωση του συμβολαίου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Για ένας από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο. Σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρο, ο Βραζιλιάνος Μπέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Νέο συμβόλαιο με την Manchester United υπέγραψε ο Μάικλ Κάρικ, όπως ανακοίνωσαν οι κόκκινοι διάβολοι.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο διακύβευμα. Σήμερα είναι η μέρα, σήμερα είναι το βράδυ όπου θα ολοκληρωθούν όλα για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια του ή κερδίζει και προχωράει στον τελικό ή χάνει και βγαίνει εντελώς εκτός νυμφώνος, γιατί όπως έχουμε πει δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι, ήρθε η ώρα. Ραντεβού με την ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για κάποια τελευταία δεδομένα ή να επαναλάβουμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν από χθες. Αρχίζει γενομένης με το θέμα των εισιτηρίων. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήριά τους οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει για να παρακολουθήσουν το Final Four. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλησπέρα, Ζήτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες, γιατί έχει κρασάρει το site της EuroLeague, το οποίο είναι αρμόδιο για τα εισιτήρια. Από εκεί προκύπτει όλο το πρόβλημα, όχι άλλες παραφιλολογίες που έχουμε ακούσει. Και αυτό το πρόβλημα υπάρχει τουλάχιστον τις τρεις, να μην πω και περισσότερο, τελευταίες ημέρες. Θεωρώ το ότι ίσως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα θα έχουν φτιάξει. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Φυσικά, οι άνθρωποι έχουν πληρώσει εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους.
1: Ναι. Και φυσικά αυτό που βγαίνει και από την αστυνομία είναι το ότι αν δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους οι φιλαθλοί, οι οποίοι τα έχουν παραγγείλει, θα πω, γιατί μέχρι να το λάβουν δεν θα πούμε ότι τα έχουν, η αστυνομία δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο, όχι δεν αποκλείει, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, φυσικά, δεν έχουν το δείξουν.
1: Όλοι,
0: ναι,
1: ότι είναι τεράστιο το θέμα της ασφάλειας όταν πρόκειται να βρεθούν τόσοι άνθρωποι, τόσοι φύλαθλοι και από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικές ομάδες, και η ασφάλεια και η καλή εξώθεν μαρτυρία και το να κυλήσει το Final Four σε πνεύμα ηρεμίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, αν προκύψει οτιδήποτε, μιλάμε για φιάσκο μετά, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ λέω καλά, λίγες ώρες πριν και δεν το έχουν...
1: Δεν θα κληρώσει αυτό εδώ σε εμάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί παρασύρει...
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι και ευθύνη
0: της EuroLeague
1: ελληνική.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρα θέμα της EuroLeague, η οποία είναι απολύτως υπεύθυνη για όλα αυτά τα πράγματα και για όλη, ουσιαστικά, για ό,τι τι συνεπάγεται αυτές οι δύο λεξούλες μαγικές Final Four, διότι δεν επιτρέπει σχεδόν σε κανέναν άλλον να ασχοληθεί και να λάβει την οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Αφήνει πολύ λίγα περιθώρια, οπότε η αποκλειστική και η μόνη ευθύνη είναι της EuroLeague.
0: Είχαμε ένα μικρό πρώτο πιάτο, όχι βέβαια αγωνιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει του κλίματος, της ατμόσφαιρας και τα λοιπά, με το χθεσινό δείπνο εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία λάμψη VVIP, είδα τις φωτογραφίες, είδα πάρα πολύ κόσμο έτσι από πλευράς και πολιτικών. Ήταν και ο κύριος Χαρδαλιάς και η αδερφή Αγγελόπουλου, Κούβελος, είδα Φασούλα, Βρούτσι, Ανδρουλάκη, Μαυρωτά. Και από εκεί και πέρα Γιαννάκη, την Σοφία Ζαχαράκη, ο Σχορτιανίτης, ο Παπαλουκάς εκεί. Φαντάζομαι αυτό ήταν πιο πολύ έτσι ένα χαλαρό, μια χαλαρή σύσφυξη σχέσεων, έτσι, η οποία στεύθηκε από επιτυχία πάντως.
1: Έτσι, και η Περιφέρεια Αττικής ως διοργανώτρια και ως η περιφέρεια που φιλοξενεί το Final Four θέλησε με αυτόν τον τρόπο να υποδεχθεί τους καλεσμένους και να τους παρέχει την ελληνική φιλοξενία. Να πούμε εδώ φυσικά ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς αντάλλαξαν κάποια αναμνηστικά δώρα, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και το πιο εντυπωσιακό ήταν το drone show, το οποίο έγινε και μας πήγε από πολύ παλιά με το δισκοβόλιο του Βίρονα και σιγά σιγά στο σήμερα με τα σήματα των ομάδων, με τον μπάσκετ, με το τρόπαιο της EuroLeague, με ένα πολύ ωραίο γραφικό με τον Παλμό, το οποίο σχεδίαζε στην πορεία την Ακρόπολη. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και θα σχολιαστεί θετικά και θα μείνει, διότι τουλάχιστον στις τελευταίες πόλεις που έχει φιλοξενηθεί το Final Four δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Εσύ πού βρίσκεσαι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή σε λίγο από εδώ που βρίσκομαι, λέω να ξεκινήσω για το Telecom Center, γιατί δεν ξέρω και η πρόσβαση πώς θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο εύκολη. Να φανταστείς ότι νωρίς το πρωί μέσω της εφαρμογής που η EuroLink τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί για να ενημερώνει και πιο άμεσα τους εκπροσώπους τύπου και όσους έχουν λάβει διαπίστευση για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια, φρόντισε να στείλει από πολύ νωρίς μήνυμα ότι έχετε στο νου σας πως θα υπάρχει πολύ έντονη κίνηση, άρα ρυθμίστε τους χρόνους σας έτσι ώστε να φτάσετε εγκαίρως, και κυρίως αυτό απευθυνόταν και σε αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει το ξενοδοχείο της διοργάνωσης για τη μετακίνησή τους, και φυσικά τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, τα λεωφορεία δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει η EuroLink για να μεταφέρει τους εκπροσώπους τύπου από εκεί που μένουν στο Telecom Center.
0: Κλειστεί και τα μετρό του, η σταθμή του Παλαιού Φαλήρου νομίζω και του Θησίου, δηλαδή και ο κόσμος ο κανονικός.
1: Γιατί από το Θησίο επιβεβάζονται οι φύλαθλοι της Φενέρ από το ηλεκτρικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, επιβάζονται οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα σου πω εδώ ότι είχαν από νωρίς το πρωί, δηλαδή γύρω στις 12, επειδή έτυχε να περνά από τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, υπήρχε κίνηση. Εκτιμώ λοιπόν ότι φρόντισαν πολλοί να πάνε να παρκάρουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, να πιούν ίσως ένα καφέ στη γύρω περιοχή, για να είναι έτοιμοι στις 2 είναι το ραντεβού των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ναι, τώρα δηλαδή πρέπει να έχει ξεκινήσει και η επιβίβασή τους και η μεταφορά τους προς το Telecom Center. Οπότε είχαν φροντίσει από νωρίς να βρουν τρόπο να παρκάρουν και να πάνε εκεί που είναι να πάνε.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις εκτός του Μπαρτζόκα, του Βεζένκοφ, του Τζόζεφ, του Λαρετζάκη, του Μακίσικ. Εσύ τώρα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί εν ώψη του απογευματινού αγώνα, υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνει τη μεγάλη διαφορά, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ένα μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του Ολυμπιακού?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μυστικά εδώ που είμαστε. Και οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους όλες, και με συγχωρείς μισό λεπτάκι, λοιπόν, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά γιατί έχουν αντιμετωπίσει μία την άλλη και εδώ και χρόνια, αλλά και φέτος κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και δεν μπορείς να βγάλεις χαρτιά και κρυμμένους άστους τελευταία στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε εκπλήξεις. Είναι περισσότερο διδακτική, είναι ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ποια ομάδα θα δείξει ότι είναι πιο συγκεντρωμένη και λιγότερο, αν θες, αγχωμένη, ή αυτή που θα προσπαθήσει να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος τους.
0: Λοιπόν, σε χαιρετούμε τώρα. Να ετοιμαστείς, να πας στο ΆΚΑ, να προετοιμαστείς ψυχολογικά, δημοσιογραφικά, οτιδήποτε. Εμείς δεν θα είμαστε αύριο μαζί, αλλά τη Δευτέρα θα ήθελα πολύ να κάνουμε μια νικηφορά αποτίμηση γενική. Λένα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην φίλη, τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Αν έχει φτάσει να έχει γίνει ρουτίνα η όλη διαδικασία μια συμμετοχή σε Final Four, είναι σίγουρα κάτι σημαντικό για μένα. Δηλαδή και για την ομάδα μας, φυσικά, προφανώς πρώτα απ' όλα. Κάθε Final Four έχει προφανώς δικές του ιδιαιτερότητες. Μιλάμε για διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα Final Four. Η πνευματική κατάσταση που θα βρεθεί ο καθένας, πόσο ήρεμος είναι, πόσο αυτοπεποίθηση έχει, πόσο χημεία έχει χτίσει με τους γύρω του. Πράγμα που αυτά έχουν συμβεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και όχι τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή χρειάζεται απλώς λίγο υγεία, λίγο τύχη, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Προφανώς για να το κάνουν οι ομάδες, γιατί είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, ότι εμείς δεν είμαστε το φαβορί και είναι οι άλλοι, που συμβαίνει σε όλα τα σπορ, σε τελικές φάσεις, σε κρίσιμα παιχνίδια, σε Final Four, δείχνει ότι όλοι προσπαθούν να μειώσουν την πίεση που έχουν και να τη μεταφέρουν στον αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι παρά ουσία. Γιατί μιλάμε για 40 λεπτά σε ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνεις, οι ομάδες είναι πολύ πάνω κάτω ίδιες σε ποιότητα. κοινότητα. Νομίζω ότι το τι βαφτίζει ο καθένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ ένα τρίκ παρά η ουσία.
0: Σάσα Βεζέγκοφ τώρα.
3: Εντάξει, είναι διαφορετικό μόνο από αυτή την άποψη ότι είμαστε στην Αθήνα, ότι μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχεις τύχη σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω ότι ο κοτς Σάρας έχει τρομερή τακτική, έχει playbook, έχει ιδέες και δεν το σκέφτομαι. Θα το δω εκείνη την ώρα στο παιχνίδι.
0: Κόρι Τζόσεφ τώρα.
4: I think we're all ready to do whatever it takes to win. I think we want to win above all and we're going to do it together.
5: Είναι απίστευτο, είναι μοναδικό. Θέλω να ζω τη στιγμή. Θέλω να απολαύσω αυτή την στιγμή και είναι κάτι το οποίο θα το βιώσω και είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευλογημένος που θα συμβεί αυτό. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου σε όποιο κομμάτι το χρειαστεί, είτε να δημιουργήσω, είτε να σκοράρω. Οι ανάγκες μέσα στο παιχνίδι δημιουργούνται μέσα στο παιχνίδι. Και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσουν αυτοί οι αγώνες.
0: Για να ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα του Σακίλ Μακίσικ.
6: Whoever gets the luckiest, you know, wins the championship, but I think we're prepared.
5: Είναι τρομερό το να παίζεις στην Αθήνα ένα Final Four. Ίσως μέχρι να οριστεί αυτή η έδρα για το Final Four, δεν το είχαμε σκεφτεί καν ότι μπορούμε να είμαστε στην πόλη μας, στην χώρα και να διεκδικήσουμε ένα Final Four. Νιώθω καλά τα πόδια μου, νιώθω καλά το κορμί μου. Όλη αυτή την εβδομάδα ο coach έχει φροντίσει να μας προετοιμάσει καλά. Βέβαια, έχει και πολύ τακτική η προπόνηση, αλλά νιώθω καλά, είμαι σε καλή κατάσταση. Όσον αφορά την Φενέρμπαχτσε, είπε ότι το physicality, η αθλητικότητά της είναι αυτό το οποίο πρέπει να ματσάρουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είμαστε και εμείς σε αυτό το επίπεδο ή παραπάνω για να κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ακόμα και το Γιαννούλη Λαρετζάκη τώρα.
7: Εντάξει, σίγουρα ξέρουμε το περιβάλλον, είμαστε στην Αθήνα, νιώθουμε πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δει ότι στα Final Four παίζει πάρα πολύ οι προσωπικότητες των παιχτών και οι φάσεις που θα βγάλουν εκτός πλάνων και με το αίσθημα των παιχτών. Πιστεύω άλλο ένα Final Four θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, σκληρές άμυνες και θα δούμε κλειστά παιχνίδια. Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως έχουμε μάθει όλο το χρόνο, να έχουμε την ενέργεια και τη συγκέντρωσή μας στην άμυνα όπως έχουμε μάθει, δηλαδή να μην κάνουμε κάτι έξω από αυτό που δεν έχουμε μάθει και δεν έχουμε δουλέψει, και πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτό θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 9.43 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, προφανώς ο 943 Interveten Sports έχει μία υπερπαραγωγή από τις 6 το απόγευμα. 5 με 6 θα είναι μαζί μας ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος θα κάνει ένα ενίδη pre-game του αγώνα. Μετά Γιώργος Κογκαλίδης με πολλά σχόλια από τους συναδέλφους. Λοιπόν, δεν σταματάμε, ακούμε ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, πάμε στον Ολυμπιακό να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Έρχεται σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όχι μόνο για την συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά και για να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.
10: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, όλοι κινούνται σε ρυθμούς μπάσκετ και Final Four. Και φυσικά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το είχε προαναγγείλει και ο Κώστας Καραπαπάς, συνέντευξη τύπου, και είναι γνωστό πως έχει κλείσει και εκείνος τη θέση του στο Telecom Center για να παρακολουθήσει αυτό το πολύ σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά είναι πολύ πιθανό και εντός της ημέρας να υπάρξει η συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την χάραξη της νέας πορείας του Ολυμπιακού, της αντεπίθεσης όπως την χαρακτηρίσε με νόημα ο Κώστας Καραπαπάς. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για πολλούς λόγους, και λόγω της συμμετοχής του Ολυμπιακού στην προκριματική φάση του Champions League, αλλά και λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε ο μεταγραφικός σχεδιασμός και γενικά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πολύ στοχευμένος και πολύ συγκεκριμένος, και φυσικά να υπάρχει σύμπλευση. Οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν στην συνάντηση των δύο αντρών.
0: Πάμε να δούμε για αυτές τις εξελίξεις που ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται. Καταρχάς είναι οριστικά παίκτης της Brighton ο Κωστίνια, έτσι δεν είναι? Τι

0: οικονομικό deal, mm-hmm. το οποίο ολοκληρώνεται για πολλούς λόγους. Αρχικά, ο Κωστίνια είναι ένας παίκτης ο οποίος παρακολουθείται εδώ και αρκετές μεταγραφικές περιόδους από την Brighton. Mm-hmm. Έχει συνταχθεί ένα εκτενές scouting report γύρω από τον Πορτογάλο και ξέρουμε ότι η Brighton είναι μια ομάδα η οποία προχωρά σε κινήσεις όχι για παίκτες φωτοβολίδες, δηλαδή που κάνουν μια καλή σεζόν ή μισή καλή σεζόν. Mm-hmm. Παρακολουθούμε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές στους οποίους επενδύουν mm-hmm. και θέλουν να το κάνουν για παίκτες οι οποίοι έχουν υψηλό potential. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία συγκέντρωσε ο Κωστίνια. Πάρα θα λέγαμε την μέτρια σεζόν του στο πρωτάθλημα, αλλά παράλληλα να θυμίσω ότι έκανε μια εξαιρετική πορεία στο Champions League και μιλάμε για τον απόλυτο καθρέφτη σε ό,τι αφορά το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το Champions League. Εντάξει, πέρα από τα καλά μας που έκανε, είχε και ένα γκολ mm-hmm. που δεν είναι ζητούμενο για τη θέση του. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια πολύ σημαντική μεταγραφή και βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός τρέχει μεταγραφικά, mm-hmm. παρά το ότι είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Και ποιος είναι ο λόγος? Το ξεκίνημα του Μουντιάλ σίγουρα θα επιβραδύνει τις μεταγραφικές διαπραγματεύσεις και τα deal. Mm-hmm. Οπότε ο Ολυμπιακός τι θέλει πριν το ξεκίνημα του Μουντιάλ να νοικοκυρευτεί σε όσο το δυνατόν πιο πολλές θέσεις. Mm-hmm. Σε θέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές, είναι ξεκάθαρα ανοιχτές, όπως η θέση του δεξιού πιστοφύλακα, mm-hmm. και σε λίγο θα πούμε εκεί για τον που κολλάει ο Τσάπρας εκεί. Mm-hmm. Ώστε να μην τον βρει απροετοίμαστο αυτή η μακρά περίοδος, γιατί μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο παγκόσμιο κύπελο φέτος. Και φυσικά, στη συνέχεια, ας μην ξεχνάμε ότι έρχεται το ξεκίνημα της προκριματικής φάσης, mm-hmm. Είτε 21-22 Ιουλίου, είτε την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με το πού θα βρεθεί ο Ολυμπιακός με το rebalancing και την πορεία της Aston Villa πλέον. Mm-hmm. Έχει μείνει ως τελικό ζητούμενο στην Premier League.
1: Αν να δούμε τι θέση θα καταφέρει να πάρει, τέταρτη δηλαδή, έτσι.
0: Που αν μείνει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός κερδίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα προκριματικό γύρο. Mm-hmm. Οπότε αυτό λειτουργεί ως θετικά, ως ντόμινο mm-hmm. σε mm-hmm. πολλούς τομείς του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οπότε, ναι, κάπως έτσι αυτή τη στιγμή διαμορφώνει το περιβάλλον του Ολυμπιακού και όπως είπαμε είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Τσάπρα, 24χρονου δεξιού πιστοφύλακα από τον Λεβαδιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ελληνικών ομάδων. Mm-hmm. Πριν από λίγους μήνες θεωρούταν σίγουρη η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο δεν έγινε και ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε mm-hmm. Την υπόθεση σταθερά από κοντά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για οριστικό deal, αλλά και από τις δύο πλευρές, και από πλευρά του Λεβαδιακού και από πλευρά του Ολυμπιακού, εισπράττουμε μια απόλυτη αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και ο Τσάπρας από ό,τι φαίνεται θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν και τα επόμενα χρόνια φυσικά.
1: Από την άλλη περιμένουμε Φορτούνη, έχει κλείσει από ό,τι μας έχεις πει, και Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει. Έτσι, και κάτι πήρε το αυτί μου και το μάτι μου σχετικά με το Σάλιακα, για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και φερόμενη απόκτηση. Τι γίνεται με αυτό το παίκτη?
0: Κοίτα, αρχικά να πούμε πως είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία σταθερά στην Bundesliga με την Σαν Πάουλη, όπου υποβιβάστηκε. Mm-hmm. Και εκείνος έχει το δικαίωμα να φύγει με πιο ευνοϊκούς και πιο ευέλικτους όρους από την ομάδα του. Παράλληλα έχει διαχρονικούς δεσμούς με τον Ολυμπιακό, καθώς προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Mm-hmm. Και είναι μια αξιόπιστη λύση για το δεξιάκρο της άμυνας. Ένας παίχτης αρκετά ψημένος, mm-hmm. είτε ως πρώτη επιλογή είτε ως backup. Βέβαια, λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τέτοιες περιπτώσεις, θέλει να ενδυναμώσει το ελληνικό στοιχείο mm-hmm. και να τον ενδυναμώσει όχι τύπης, αλλά να τον ενδυναμώσει με παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε προφανώς και παρακολουθεί την υπόθεση του Σάλιακα, όχι βέβαια τόσο θερμά όσο εκείνη του Τσάπρα. Mm-hmm. Από την άλλη, υπάρχει και το σενάριο για τον Ροντινέη και το ενδιαφέρον από την Ατλέτικο Παρανάένσε. Mm-hmm. Να πούμε πως ο Ροντινέη είχε μιλήσει για πιθανή επιστροφή του στη Βραζιλία πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. σε μέσο της χώρας του, και είχε πει πως είναι κάτι που κάποια στιγμή θα γίνει και δεν ξέρω αν είναι τώρα η στιγμή, γιατί έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό μας δείχνει ότι ο Ροντινέη το έχει στο μυαλό του και το άφησε αρκετά ανοιχτό. Οπότε όλα αυτά είναι στοιχεία που μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να ψάχνει πλέον για δύο δεξιούς οπισθοφύλακες, όχι μόνο για έναν τους αντικαταστάτη mm-hmm. Του Κωστίνια. Παράλληλα, να θυμίσουμε πως ο Ροντινέη λογίζεται πλέον ως εξτρέμ από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε, ναι, εκεί χρειάζεται ισχυρή έννοιση μεταγραφική mm-hmm. από

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, το τρόπαιο ταξιδεύει, ε?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ακόμα δεν ταξιδεύει, αλλά είναι προγραμματισμένο να ταξιδεύσει, να βρεθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν είναι και γνωστό ακόμα το πρόγραμμα από την ΠΑΕΑΚ για το που θα κάνει στάση το τρόπαιο των πρωταθλητών Ελλάδος. Σε μια ανάλογη κίνηση όπως αυτή που είχε γίνει και την χρονιά που κατέκτησε τον WI, και τότε είχε βρεθεί σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας προκειμένου οι φίλοι της ΑΕΚ να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.
0: Πριν συνεχίσουμε μία-δύο ειδησούλες, η ΑΕΚ μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες της στοίχημα Super League θα λάβουν μέρος σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Αναφορικά με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, έτσι, δηλαδή γίνουν 16 οι ομάδες, εμείς υπάρχουν play-off και play-out και τα λοιπά. Η θέση της φαντάζομαι είναι αντίθετη, έτσι?
1: Ναι,
0: δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι ο επικεφαλής αυτών των πέντε ομάδων.
1: Αυτός που έχει ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, πολύ σωστά το αναφέρεις. Κοίταξε να δεις, ναι, αντίθετη είναι, προφανώς και δεν θα ήθελε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Καθώς ο κύριος Ηλιόπουλος ούκο λίγες φορές έχει τονίσει την πίστη του στο εφαγωνίζεστε, και αν έπρεπε κάτι διαφορετικό θα ήταν τελείως αντίθετο με αυτά που πιστεύει. Αλλά επίσης αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Ζέτα, και αξίζει να αναφέρουμε, είναι ότι η ΑΕΚ πήρε το 18 πρωτάθλημα χωρίς play-off, πήρε το 23 πρωτάθλημα με 6 ομάδες στα play-off, και πήρε πρωτάθλημα και το 2026 με 4 ομάδες στα play-off. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που την απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως είπα και πριν, ναι, δεν θα υποστηρίξει νομίζω μια τέτοια κίνηση η πλευρά της Ένωσης.
0: Σχετικά δεν το άκουσα, αλλά μου το είπαν εδώ τα παιδιά και το βάλαμε και στο δελτίο. Υπάρχει ολοκλήρωση μεταγραφής Ευρωπαίου στόπερ? Τουλάχιστον ο Βάγγελος Μίχος αυτό μετέδωσε.
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν υπάρχει, στο δικό μου ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σίγουρα έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις η πλευρά του Ριμπάλτα, που είναι πάντα σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θα το απέκλεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ανακοίνωση μέσα στον Μάιο. Νομίζω ότι στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα περίμενα εγώ να ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και ο Ριμπάλτα εννοείται ότι ξεσκονίζει καθημερινά όλες τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, αλλά και ο ίδιος προφανώς θα θέλει κάποιες μέρες ξεκούρασης. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε μεταγραφή θα πάει προς τα πίσω. Υπάρχουν κάποια σενάρια που θέλουν την ΑΕΚ όντως να έχει κοιτάξει έναν στόπερ από την Ευρώπη, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει δηλαδή κάτι παραπάνω, ούτε από πλευράς ονόματος, ούτε τίποτα παραπάνω. Και επίσης θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, τα ονόματα που τελικά εντάχθηκαν στο ρόστερ της ΑΕΚ βγήκαν σχεδόν την ημέρα που είχε κλείσει η κάθε μεταγραφή.
0: Σχεδόν συγκινήθηκα με την συνέντευξη του Βάργκα, που αναφέρει εκτός των άλλων η δημοτικότητα του Λάγιος Ντέταρη ή του Μάρτον Εστερχάζη στην Ελλάδα ίσως να μην ξεπεραστεί ποτέ. Ωστόσο, ελπίζω και εγώ να προσθέσω κάτι στην ιστορία της ομάδας. Τα 3 χρόνια είναι μεγάλο διάστημα, μπορούν να σημούν τα πάντα. Και μίλησε βέβαια εγκομιαστικά για την ΑΕΚ, το πώς αισθάνεται και πόσο ενθουσιασμένος είναι.
1: Ναι, ο Μάρτον Εστερχάζη, ο οποίος ήταν παρόντας την περασμένη Κυριακή στην Φιλαδέλφεια, στην φιέστα της ΑΕΚ, ήταν επίσημος καλεσμένος της Ένωσης και απολαύσε από κοντά αυτή την γιορτή της Ένωσης. Κοίταξε, ο Μπάρναβας Βάργκα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε μαζί του, γιατί τα αγγλικά του, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που έχει έρθει στην ΑΕΚ με βλέψεις να πετύχει πράγματα, το δήλωσε και ο ίδιος, θέλει να αφήσει την δική του σφραγίδα στην Ένωση. Είπε ότι θέλω να πετύχω πάρα πολλά γκολ με την ΑΕΚ και να κατακτήσω πολλούς τίτλους μεταξύ άλλων. Και φυσικά έκανε και αυτήν την αναφορά σε δύο σπουδαίους συμπατριώτες του, τον Αλέξανδρο Ντέταρη και τον Μάρτον Εστερχάζη. Ειδικά ο δεύτερος άφησε το αποτύπωμά του με τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Πήγε και 33, οπότε διακόπτουμε τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervention, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τέλαμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Intervention Sports. Με τον 943 Intervention Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervention Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής από τις 10 το πρωί συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση επικαλέστηκε το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Τώρα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε με το καλημέρα η κυβέρνηση στην σημερινή συνεδρίαση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει πρόταση για εξεταστική. Απεχώρησαν από την αίθουσα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από την συζήτηση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το συνταγματικό. Το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε ότι γι' αυτό δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας. Ο Μάκης Βορύδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του απήντησε ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη συζήτηση, αλλά μόνο για το αποτέλεσμα. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος παρενέβη στην Βουλή στην συζήτηση. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο, να θυμίσω, ότι ήρθε η ασυλία τους χθες από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν όμως κυβερνητικές απώλειες, καθώς τα όχι ήταν 152, δηλαδή κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αριθμεί 156 βουλευτές. Πάμε στην Μαρία Καραστιανού, η οποία παρουσίασε και επίσημα χθες το νέο κίνημά της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού, κατά την χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, οι οποίοι στόχοι επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, αλλά και στα εθνικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αυτό που τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού ήταν ότι πρέπει να φέρουμε φως ξανά εκεί όπου έχει κυριαρχήσει το σκοτάδι. Να πω επίσης ότι σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως και τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος φέρνει αρκετές σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις χρηστικές ειδήσεις, σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων αλλά και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός βρίσκονται 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Επίσης, θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Φοιτών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, εκεί όπου είναι ο τόπος κατοικίας του, αλλά και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Τώρα όμως το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος, ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός. Θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του για αποφυλάκηση. Και έχουμε και την υπόθεση της Κρήτης, το κύκλωμα της Κρήτης, καθώς ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτητες κατηγορίες θα βρεθούν οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, στο Μεσανατολικό, εκεί όπου συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία. Ενώ την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

Παρατέταρτο είναι το μαγαζίνο του 943 Intervetten Sports, μέρος δεύτερο με την Intervetten μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα διεθνή και ακόμα το Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να... Μάνο, μας ακούς?
1: Ναι, εγώ σε ακούω, μ' ακούς ζετά.
0: Εντάξει, σε ακούω, ναι, γιατί από το τηλεφωνικό κέντρο υπήρχε πρόβλημα. Δεν σε άκουγε ο Γιώργος Ιωάννου, αλλά εγώ σε ακούω μια χαρά, καμπάνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Με την Μπριζ και τον φοβερό Τζόλι μας.
1: Ακριβώς, τον Χρήστο Τζόλι, 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ, μεγάλος πρωταγωνιστής. Αποθεώνεται για μια ακόμη φορά από τον βελγικό τύπο, οδήγησε την Club Brugge στην κατάξυση του πρωταθλήματος μετά το 5-2 της Union Saint-Gilloise. Και το θέμα είναι ότι τώρα με τη νίκη αυτή βοηθάει και τον Ολυμπιακό, γιατί η Union Saint-Gilloise είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού ως αδύνατη, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς στην κύριση του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο Τζόλις, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έκανε πρόσφατα. Το όνομά του κυκλοφορεί για πολλές ομάδες. Και όταν ρωτήθηκε χθες το βράδυ, που πανηγύρισαν μόλις κατέκτησαν και το πρωτάθλημα, λέει: κοιτάξτε να δείτε, έχω συμβόλαιο ακόμα με την Μπρούγκε, θα δούμε. Να θυμίσουμε.
0: Εσύ το λες ωραία, Μπρούγκε το λες, την Μπριζ, έτσι. Για εμάς τους Έλληνες.
1: Σωστός. Πρέπει να πούμε ότι τον είχε πάρει με 11 εκατομμύρια η Νόρις από τον ΠΑΟΚ. Εκεί στάθηκε άτυχος στην αγγλική ομάδα. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Μετά πήγε δανεικό στην Τβέντε και μετά στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Η Φορτούνα Ντίσσελντορφ, που εκεί ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό, έδωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρις και τον απέκτησε. Και μετά, επειδή τον είχε παρακολουθήσει πολύ καλά και η Μπριζ, έδωσε 6 εκατομμύρια και τον πήρε αυτή. Και τώρα η τιμή του στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δούμε βέβαια. Μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις 30 γκολ, συγγνώμη, 21 γκολ σε 64 εμφανίσεις. Είναι ένας από τους πλέον πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της βελγικής ομάδας. Και αυτός που τον θέλουν όλοι. Παράλληλα, πάμε στον Ποστέκογλου, που βρίσκεται σε επαφές με την τουρκική Μπεσίκτας, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής που τελευταία εβδομάδα ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έφυγε μετά από 40 μέρες.
0: Υποτίθεται ότι η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται και για τον Λουτσέσκου, έτσι, νομίζω.
1: Ναι, σωστό. Θα πούμε, ναι, ομάδα είναι, συζητάει με πολλούς. Πάμε και στον... στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, που ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής, αφήνει εκτός αποστολής τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, τον δεξιό πιστοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Κολ Πάλμερ, τον επιτελικό χαφ της Τσέλσι, τον Φόντε της Μάντσεστερ Σίτι και τον Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εντάξει, και τον Μαγκουάιρ δεν έχει φέρει κανένα αντίρρηση, εν πάση περιπτώσει δεν είναι βασικός πλέον. Και καλεί μεταξύ άλλων τον Μόργαν Γκίμπς Γουάιτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Άνταμ Ουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, που για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή στο αγγλικό ποδόσφαιρο, και ο Λούξο, που ξαναβρήκε τον καλύτερο αυτό χάρη στον Κάρικ, είναι ο αστέρος μπακ της Manchester United. Ο Κάρικ βεβαίως επισήμως είναι προπονητής United έως το 2028, οπότε το καλοκαίρι θα μπορεί αυτός να κινήσει τις διαδικασίες για το ποιους παίκτες πρέπει να πάρει η United για να γίνει ακόμα πιο δυνατή, καθότι θα επανεμφανιστεί στο Champions League. Σήμερα και επισήμως λύθηκε η συνεργασία, έγινε γνωστό και από την διοίκηση της Manchester City, ότι αποχωρεί με το τέλος της φετινής περίοδου ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους από προπονητής. Ωστόσο παραμένει στον όμιλο City και θα είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.
0: Α, δηλαδή δεν θα αναζητήσει νέα στέγη προπονητική?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν δεν αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο, αφού θα αναλάβει παγκόσμιο πρεσβευτής. Από εκεί και πέρα. Ο Γουαρδιόλα, να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει έτσι τον Ιούλιο του 2016 και πήρε 6 πρωταθλήματα. Ένα Champions League, 3 κύπελλα Αγγλίας, 5 Λίγκα Αγγλίας, ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, 3 Community Shield. Εντάξει, είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα των πολιτών. Πάμε επίσης στο βράδυ, τα ξενύχτησαν τα καλά. Ο Γκρίλις, ο μεσοεπιθετικός της Everton, και ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο τροφύλακας της Everton. Μέχρι το ξημέρωμα ήταν σε κάποιο καμπαρέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πήρε πρωτάθλημα επιτέλους στην Σαουδική Αραβία, κέρδισε 4-1 την Τάμακ, έτσι και 2 γκολ. Έφτασε τα 73, πλησιάζει ολοταχώς προς τα 1000. Έχει πετύχει 145 στη Ρεάλ, όχι 452 στη Ρεάλ, 145 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 101 Ιουβέντους, 129 στην Αλ Νασρ, 143 στην Εθνική Πορτογαλία.
0: Και αυτό ήταν το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του, έτσι, με όλες τις ομάδες που προανέφερες.
1: Ακριβώς, γιατί έχει ξεκινήσει από τη Sporting, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τον είχε δει σε ηλικία 16 ετών ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον πήρε λίγο αργότερο στη United, μετά πήγε Real Madrid, όλες τις ομάδες που πήρε μόλις τίτλους. Τώρα πάμε και στην FIFA, όπου οι ζυμώσεις γύρω από πιθανή αύξηση των εθνικών ομάδων εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 30 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είχε διεξαχθεί στην Ουρουγουάη, όλο και πληθαίνουν. Πάμε δηλαδή πιθανότητα για 64 ή 66 ομάδες για μία χρονιά, όμως λέει το 2030, αλλά στη ζωή, όπως ξέρουμε, ο δέρμων μότερων του προσωρινού.
0: Όπως τα λες.
1: Έτσι έχω δείξει. Τώρα, στην Ισπανία, ο πρόεδρος της La Liga, ο Χαβιέρ Τέμπας, είπε ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο εμείς θα θέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να αξιολογεί τους διαιτητές, γιατί γίνεται πολύ πιο εύκολο το πράγμα. Τους βοηθάει. Σήμερα έχουμε 30 αξιολογητές και 20 διαιτητές. Τώρα θα είναι κατά 40% επιπλέον μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, και αυτό μετράει για όλους. Θα αρχίσει και το πρόσφερο.
0: Ωραία, και ωραία. Ναι, ναι, πες το τελευταίο σου, ναι. Έχεις κάτι.
1: Βεβαίως ότι ο Κωστίνια, το νέο απόκτημα ουσιαστικά της Brighton, θα πρέπει να είναι συμμάχη με τον Γερμανό Mats Wiefer, που έχει παίξει πέντως σε 27 παιχνίδια, για τη θέση του δεξιού μισθοφύλακα, γιατί ο Ολλανδός Φέλντμαν, που χρησιμοποιείται περισσότερο ως αλλαγή, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και πιθανότατα θα αποχωρήσει τον Κλάρος.
0: Μάλλον, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Αναφέραμε και στο δελτίο ότι υπάρχει στα ραντάρ του ΠΑΟΚ ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ο Καραμπαλή. Ποιες είναι οι δικές σου γνώσεις για το θέμα, το δικό σου ρεπορτάζ?
1: Ναι, αρχίζουν σιγά σιγά, Ζέτα, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, να διάφορα μεταγραφικά σενάρια, μεταξύ αυτών, όπως είπες και εσύ, και του Καραμπαλή, ο οποίος αγωνίζεται στο Ισραήλ. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια τώρα από εδώ και πέρα. Ήδη έχει πιάσει δουλειά στα γραφεία ο κύριος Παπαμιμίκος, από ό,τι πληροφορούμαστε. Και το πρώτο το οποίο έχει στο μυαλό του είναι να αλλάξει όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πνεύμα που βγαίνει από την σημερινή ημέρα. Ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος είχε πει στη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει, πως είναι διατεθειμένος να τα αλλάξει όλα στην ΠΑΕ και ξεκινά από το διοικητικό κομμάτι. Θα μπουν τεχνοκράτες, γνώστες του κάθε τομέα που τα αναλάβουν, για να μπορούν να έχουν και αποτέλεσμα και να μην αναλώνεται η ΠΑΕ μόνο σε διάφορα ταξίδια και εμφανίσεις χωρίς περιεχόμενο. Αναμένονται αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα θα έρθουν και πάρα πολύ γρήγορα, και ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμένουμε λίγο, ίσως και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται το...
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ενώ πάντα με τον Ιβάν Σαββίδη, και θα ξεκινήσει από εκεί το lifting, αν μπορούμε να πούμε έτσι, της ομάδας, διότι χρειάζεται να αλλάξει όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα. Και πάντα βέβαια σε συνάρτηση με το τι θα γίνει με τον Ρασμάν Λουτσέσκου, το οποίο είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, και ακόμα δεν έχουμε κανένα νεότερο το πότε δηλαδή επιτέλους θα γίνει αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον μεγαλομέτωχο και τον προπονητή της ομάδας.
0: Ωραία, και πάλι έγινε μια αναφορά για την περίπτωση του Ρουμανού τεχνικού από την Μπεσίκτας. Εντάξει, μία από αυτά που λέγονται συχνά. Τώρα με τον Οσδόεφ, τι θεωρείς ότι θα γίνει?
1: Για τον Οσδόεφ λέγαμε και χθες, δεν ξέρω αν το λέγαμε μαζί με τον Τάκη, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Ιβάν Καρπόφ, τον δημοσιογράφο από την Ρωσία, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρει ότι δεν είναι ικανοποιημένος ως ΔΟΕΦ από τις συνθήκες που συναντά στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ούτε οικονομικά είναι καλυμμένος, ούτε αγωνιστικά πολύ περισσότερο, και σκέφτεται να αλλάξει αγωνιστικό περιβάλλον. Πάντως από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ο Λουτσέσκου τον θέλει τον ΔΟΕΦ. Άρα πρέπει να περιμένουμε και σε αυτό το θέμα. Όλο όμως, γίνομαι κουραστικός, αλλά πρέπει να το πούμε, εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός. Πρώτα πρέπει να κλείσει το δικό του θέμα και μετά να ξεκινά να χτίζεται σιγά σιγά η ομάδα και μεταγραφικά και οργανωτικά, διότι 20 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει και η προετοιμασία.
0: Παναγιώτη, τι γίνεται με τον Άρη και την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών? Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επισήμως ο Άρης το διαψεύδει. Λέει ότι υπάρχουν κάποιες οφειλές, οι οποίες όμως είναι ρυθμισμένες και οι οποίες δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αυτή τη ζημιά στον Άρη. Υπήρξε και πριν από λίγο καιρό παρόμοια περίπτωση με κάποιες οφειλές σε ποδοσφαιριστές της ομάδας από παλαιότερα χρόνια. Δεν ανησυχούν στον Άρη και λένε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και πως οι μεταγραφές θα γίνουν κανονικά.
0: Και να κλείσουμε με τον Ηρακλή. Είχε αναφερθεί και έχει περάσει και αρκετός καιρός σχετικά με μια συνεργασία με τον Άγγελο Μπασινά. Τι έχει γίνει?
1: Περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα κλείσει αυτό το ζήτημα. Όντως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του κύριου Μονεβασιώτη και του Άγγελου Μπασινά για να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Έχει όλο το πακέτο ο Μπασινάς, και το πρεστής και τις γνώσεις, όντας πρωταθλητής Ευρώπης το 2004. Είναι γνωστό πρόσωπο στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Τον θέλει δίπλα του ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Δεν αποκλείεται αυτή η συμφωνία να κλείσει και να αναλάβει την οργάνωση του Ηρακλή σε αγωνιστικό επίπεδο ο κύριος Μπασινά.
0: Παραγγελία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουζουδούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του προπονητή. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο Νέστρουπ τελικά θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Νέστρουπ, αλλά και σε ό,τι αφορά κάποιο άλλο όνομα.
1: Όχι, κοίτα, άλλο όνομα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σίγουρα έχει γίνει προεργασία, γιατί ξέρεις, χωρίς να πέσουν υπογραφές, καμία μεταγραφή δεν γίνεται και κανένας προπονητής δεν έρχεται, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είμαστε σε φάση αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί όλη η τυπική διαδικασία, να υπογράψει και μετά να ανακοινωθεί και να πιάσει δουλειά. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει αφού ολοκληρωθεί και η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Έτσι. Γιατί κανένας σύλλογος δεν έχει ποτέ ταυτόχρονα δύο προπονητές.
0: Ναι.
1: Έστω έναν τυπικά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν γραφτεί ένα σωρό ονόματα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει, άσχετα αν έχει κάνει την προεργασία που σου είπα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Νέστρουπ είναι αυτός που είναι ο εκλεκτός για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Άσχετα με τις επαφές που έχουν, ξαναλέω, που έχουν γίνει κατά καιρούς και με άλλους προπονητές για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως, δανείοι δημοσιογράφοι λένε ότι είναι μια τεράστια επιτυχία αν ο Παναθηναϊκός υπογράψει με το συγκεκριμένο προπονητή. Γιατί είναι πολύ εξελίσσιμος, παρόλο που είναι 38 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία με την Κοπενχάγη στη Δανία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει παίξει για το Champions League, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ένας άνθρωπος που βγάζει το 100% από τον κάθε παίκτη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτά τα λένε οι Δανείοι δημοσιογράφοι που τον έχουν ζήσει κιόλας από κοντά.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ένα αναμονή πρέπει να είναι, υπομονή. Και το λέω αυτό, δεν το λέω μόνο εγώ, το είπε και ο Στέφανος Κοτσόλης σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έγινε μια μεγάλη δράση και μπράβο να πω. Βρέθηκε καλεσμένος σε μια εκπομπή του Σατέργιος, αν δεν κάνω λάθος, στην τηλεόραση του Sky.
0: Mm-hmm.
1: Βγήκε ζωντανά από το γήπεδο του Λεωφόρου, γιατί υπήρχε μια δράση εθελοντική συμμετοσία σήμερα εκεί,
0: mm-hmm.
1: Που διοργανώθηκε στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη σημασία της δράσης αυτής, έδωσε συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Μια ωραία στιγμή ήταν όταν οι παρουσιαστές, ο Γιάννης και ο Χρήστος Κούντας και ο Γιάννης Τζούνος, ναι, ρώτησαν και για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και ωστόσο έπραξαν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται ότι ο κύριος Κοτσόλης δεν θα άνοιγε τα χαρτιά του στην τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Χαμογέλασε και είπε ότι και οι παρουσιαστές αλλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και άφησε τα πάντα ανοιχτά.
0: Mm-hmm.
1: Για τις όποιες εξελίξεις για την νέα σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Λογικό μου φαίνεται.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, δηλαδή όλη η προβολή είναι στραμμένη στο θέμα του προπονητή. Από αυτό θα εξαρτηθεί και τι μεταγραφές θα γίνουν και τι παίκτες θα πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες και ποιοι θα φύγουν.
1: Και για τυχόν αποχωρήσεις, εννοείται. Αυτό είναι το πιο λογικό σε μια ομάδα, να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί, πιστεύω, να υπάρχει και εξέλιξη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα, πιστεύω, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω, γιατί στα μέσα του Ιούνιου θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί 22-23 να φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πρέπει. Έχει δύσκολη δουλειά, δεν έχει μαξιλαράκι φέτος.
0: Mm.
1: Το καλό είναι θα είναι στους ισχυρούς σε αυτές τις κληρώσεις.
0: Mm.
1: Και αυτό το κέρδισε με τις δύο καλές σεζόν που έκανε τελευταία.
0: Mm.
1: Και γενικά στην τελευταία πενταετία έκανε ένα τεράστιο μεγάλο άλμα στο ranking της UEFA. Οπότε δεν θα βλέπουμε, μάλλον δεν θα δούμε κλήρωση όπως τις προηγούμενες χρονιές με Λάντζ, δηλαδή με Άγιαξ. Mm. Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε έπεσε πάνω στον Παναθηναϊκό.
0: Mm.
1: Αυτός ο ευρωπαϊκός συντελεστής πλέον ευνοεί τον Παναθηναϊκό για να έχουν πιο εύκολες κληρώσεις και δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί αν θυμάμαι καλά αυτό που θα πω τώρα είναι, έχει σχέση με τις ελληνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βρέθηκαν ελληνικές ομάδες να περάσουν τρεις γύρους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κατάφεραν και το λέω αυτό γιατί έγιναν 30 προσπάθειες ελληνικών ομάδων.
0: Mm.
1: Να περάσουν τρεις γύρους και μόνο 5 ήταν πετυχημένες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν είσαι για στους ισχυρούς έχεις πιο πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, αυτό και... που είπες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Σάκη μου. Ωραία.
1: Έχουμε και κάτι έτσι, να το αναφέρω και αυτό. Ναι. Για τον Ζαρουρί, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Τυπικό ήταν αυτό, γιατί το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, για την επέκταση συνεργασίας, γιατί ήταν δανεικός από τη Λανς που πέρυσι το καλοκαίρι με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην Ευρώπη. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική ομάδα για τον Ζαρουρί. Και σήμερα υπέγραψε το νέο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε μέχρι το 2029.
0: Ωραία.
1: Αυτά
0: ωραία. Ναι, ήδη η μισά ώρα είναι αυτή. Καλά κάνεις και την είπες. Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Υπερβάλαμε 3 και 7. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports, το μαγκαζίνο της Παρασκευής, όπου η στοιχηματική εταιρεία Interveten ήταν μαζί μας, ήταν στο πλάι μας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Δεν ξέρω τι θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα που θα σας ξαναακούσω, θα με ξανακούσετε, δεν ξέρω τι θα λέμε. Λοιπόν, πάντως απόψε είναι όλα τα λεφτά και βλέπουμε για την Κυριακή. Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα, 3 με 5 θα είναι μαζί σας όπως πάντα και εσείς θα είστε μαζί του όπως πάντα και 5 με 6 κάνει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον pre-game εν ώψη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, μακάρι να κατακτήσει το κύπελο, ελληνική ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, που με ακούσατε, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
4: ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervet Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί για σήμερα μέχρι τις 6 παραλίγα λεπτά, λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague. Όπως σας ενημέρωσα και χθες, κανονικά μέχρι τις 5 θα έχουμε τη ροή της εκπομπής μας με γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνα, ανοίγουν οι γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου με τον Νίκο Κατσάτσο και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν 6 ώρα κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Να θυμίσω πως 3 ώρες αργότερα στις 9 η Real Madrid αντιμετωπίζει την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Από τους νικητές θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε πηγαίνουν προς το Telecom Center Athens. Σε λίγα λεπτά, σε λίγη ώρα θα φτάσουν στο γήπεδο ώστε να μπορέσουν να βρουν τις θέσεις τους. Υπάρχουν προβλήματα πάντως της τελευταίας στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν σε κάθε Final Four, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Είδαμε το πρωί, είχαμε κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ίσως να άλλαζαν ακόμα και οι ώρες των ημιτελικών να πήγαιναν πιο μετά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τα εισιτήρια. Αυτό το ζήτημα έχει αρχίσει και λύνεται σταδιακά. Βέβαια υπάρχουν ακόμα θέματα. Παράδειγμα, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε που βρίσκονται στο Θυσίο ενημερώνουν την αστυνομία πως δεν έχουν εισιτήρια και μάλιστα η αστυνομία λέει πως δεν θα τους επιτρέψει την είσοδο σε περίπτωση που δεν έχουν τα εισιτήρια στα χέρια τους. Καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί αλλαλούμε μιλάμε. Επίσης υπήρχε μια καθυστέρηση σε πτήση τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια που θα βρεθούν σήμερα στο Telecom Center Athens. Οπότε αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι τα υπόλοιπα, αλλά υπάρχει και μια καθυστέρηση. Υπάρχει μηχανοκίνητη πορεία φιλών του Ολυμπιακού να πούμε προς το Telecom Center Athens. Άλλοι πηγαίνουν με τον ηλεκτρικό και άλλοι πηγαίνουν με μηχανοκίνητη πορεία η οποία ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα από τον Γεώργιο Καραϊσκάκης και κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Telecom Center Athens.

Να δούμε και ποιον θα επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την 12η του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά το δίλημα είναι ένα: αν θα επιλέξει τον Μακίσικ ή τον Ηλικίνα, δύο παίκτες οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και που μπορεί να δώσουν και εντελώς διαφορετικά πράγματα στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Δεν μιλάμε. Και μιλάμε και όλες για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε διαφορετική θέση. Ο Ηλικίνα είναι άσος, ο Μακίσικ παίζει στο 3. Ο Ηλικίνα έχει το θετικό πως είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, ειδικά σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Άμα δει κάποιος τα νούμερά του, θα καταλάβει για το πόσο καλό αμυντικός στην πραγματικότητα μιλάμε, καθώς κατεβάζει τους αντίπαλους γκάρτ σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Απ' την άλλη, όμως, μιλάμε για τον Μακίσικ, ο οποίος έχει φάει τα Final Four με το κουτάλι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει την ροή παιχνιδιού. Είναι ένας game changer, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που αν κάτι στραβώσει, μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να τον βάλει στο παιχνίδι και αυτός με τις ατομικές ενέργειες που κάνει και με τις διεισδύσεις, είτε να δημιουργήσει χώρους, είτε να τελειώσει μόνος του τις φάσεις, δίνοντας αρκετά πράγματα επιθετικά στον Ολυμπιακό. Αυτό θα το δούμε σε λίγη ώρα. Θα έχουμε και μια πρώτη σύνδεση κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτήν την ώρα με τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Telecom Center Athens και θα μεταδώσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Fenerbahçe.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίσει με τη Φενέρμπαχτσέ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έρχεται εδώ στην Αθήνα για να υπερασπιστεί το δικό της στέμα, τον δικό της τίτλο. Να θυμίσουμε πως πέρσι κέρδισε τη Μονακό στον τελικό, έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ακριβώς τα ίδια Final Four με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και οι δύο έχουν από 6 με μόλις ένα κερδισμένο και για τους δύο. Ο Γιασικεβίτσιους το περσινό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό το 2013. Δεν έχει κάποιες απουσίες η Φενέρμπαχτσέ. Σταθερά εκτός είναι τον τελευταίο καιρό ο Μπάνγκο, ένα από τα σέντερ της, όπου δεν είναι και ο πρωτοκλασσάτος σέντερ της Φενέρμπαχτσέ. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, η μέρα που θα βρεθούν πάρα πολλοί παίκτες και από τον Ολυμπιακό και από την Φενέρ. Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να καταφέρει να κατεβάσει τους μέσους όρους του Χόρτον Τάκερ και να περιορίσει έξω την γραμμή των 6,75 τον Ταρίκ Μπιμπεροβιτς, ο οποίος στην καλή του μέρα, άμα ξεκινήσει δύσκολα, σταματάει να βάζει τρίποντα, οπότε θα παίξει αυτό το μεγάλο ρόλο. Όπως επίσης θα παίξει μεγάλο ρόλο και το πώς θα μπουν οι δύο ομάδες στην αρχή του αγώνα, καθώς καταλαβαίνουμε πως θα υπάρχει ένα παραπάνω άγχος. Το είδαμε και στα play-off,

0: της Ένωσης Next Generation EU. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9.43 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
6: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομύρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε?
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια! Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε λοιπόν για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Telecom Center Athens. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Θέμη. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους. Ολοένα και πυκνώνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ολοένα και γεμίζει το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από τον κόσμο που ήθελε να προσεγγίσει. Έξω από το Telecom Center, έξω από το ΆΚΑ, πείτε το όπως θέλετε, υπήρχε αρκετός κόσμος γιατί η έλεγχη στις εισόδους είναι αυστηρή. Τώρα ανέβηκε και ένα σκοπτικό πανό. Καλώς ήρθες, θρύλε, στο Ερυθρόλευκο εξοχικό. Εντάξει, και η καζούρα, Θέμη, στο παιχνίδι.
0: Ναι,

0: Πάντως ο κόσμος, οι φωνές του κόσμου περνάνε και στα ακουστικά μας, Γιώργο.
1: Πολύ ωραία. Και υπολόγισε ότι ακόμα μπαίνουν διαρκώς, έτσι. Κατεβαίνουν συνεχώς φίλοι του Ολυμπιακού κυρίως, οι οποίοι θα είναι και το 80% κατά πώς φαίνεται. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα με εισιτήρια, γιατί είχε κρασάρει το σύστημα της Ευρωλίγκας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταπολίσουν, να μην αντιλαμβάνεται, να μην γίνεται να πάρουν τα εισιτήριά τους. Δηλαδή έχουν πληρώσει οι άνθρωποι και δεν μπορούν να βγουν στο γήπεδο. Μάλιστα, το πρωί, εκεί που μαζεύονταν οι φίλοι της Φενέρ, οι αστυνομικοί κρατούσαν τα ονόματά τους, τους άφηναν να πάνε προς το γήπεδο για να τους πούνε αν θα τους επιτραπεί τελικά είσοδος.
0: Γιώργο, έχουμε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα? Βρέθηκε λύση, πήραν τα εισιτήρια οι άνθρωποι, γιατί είναι εισιτήρια τα οποία έχουν πληρώσει?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί μέχρι την ώρα που μπήκαμε μέσα, δηλαδή τώρα για να καταλάβεις, ακόμα και άτομα τα οποία αφορούν στην Οργανωτική Επιτροπή και έπρεπε να ταυτοποιηθούν, ειδοποιήθηκαν στις 3 η ώρα το μεσημέρι ότι ελάτε 4 για να μπείτε στο γήπεδο. Άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, έτσι. Αυτά δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθείτε όλο σύστημα. Παρεπιπτόντως, τώρα βλέπω τον Αντρέα Τρινκέρι που έχει μπει στο γήπεδο, ο νέος προπονητής του ΠΑΟ.
0: Γιώργο, οι δύο ομάδες κάνουν ζέσταμα, έτσι. Έχουν βγει.
1: Ναι. Όχι όλοι μαζί, έτσι. Βγαίνουν διαδοχικά. Μάλιστα είναι και ο Μόντε Μόρις, ο Μπουρνελές, ο Λαρετζάκης, παιδιά που είναι στο team του Ολυμπιακού, αλλά είναι εκτός αποστολής. Ο Κίναν Εύανς βεβαίως. Θα είναι όλοι εδώ. Το καταλαβαίνεις ποιος θέλει να λείψει από τη γιορτή, ακόμα και αν δεν παίζει. Υπάρχει και ένα deck στο κέντρο του γηπέδου. Προφανώς θα υπάρχει ένα πρόγραμμα μουσικό πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Από παντού, κοίταξε να δεις, όπου και αν στρέψω το βλέμμα μου, υπάρχει και ένα διαφορετικό κομμάτι που δουλεύει ή που, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί όλο αυτό το μοσαϊκό του Final Four. Σου είπα, από τη μία είδα τον Αντρέα Τρικέρι. Στο γήπεδο οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να συγκεντρωθούν και να κάνουν το ζέσταμά τους. Είναι οι δημοσιογράφοι δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, που προσπαθούν να στήσουν κάμερες, ξέρεις, να δουλέψουν, να κάνουν συνεντευξούλες. Είναι από την άλλη μεριά πολλής κόσμος που τραβάει με βίντεο. Και βεβαίως οι εργαζόμενοι, οι καμεραμάν της Ευρωλίγκας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας, οι οποίοι δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια μικρά, τα οποία είναι σημαντικά για να φτάσουμε στο παιχνίδι, στις 4 γραμμές, τα οποία ενδεχομένως ελάχιστα ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι, από τους security που πρέπει να ελέγξουν ποιος μπαίνει πού, να διευκολύνουν όσο αυτό είναι δυνατό. Καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν και την ανυπομονησία να μπουν στο γήπεδο. Και να σημειώσουμε κάτι, έτσι, μια και το συζητάμε τώρα, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού για πρώτη φορά έρχεται στο ανακαινισμένο Telecom Center.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά συμμετέχει σε Final Four που γίνεται στην Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά.
1: Τα τρία προηγούμενα ήταν εκτός. Δεν ήταν στην ενός στα Final Four. Και μιλάω για ένα που έγινε στο ΣΕΦ με την ιστορική λοιμός του Μάλκοβιτς που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Ένα στη Θεσσαλονίκη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τη Μακάπη στο τελικό. Και ένα το 2007 εδώ στο ΟΑΚΑ, με ξύλινο παρκετό, το έχουμε κλάσπλερ, στην περίφημη μονομαχία Διαμαντίδη Παπαλουκά, Παναθηναϊκού ΤΣΣΚΑ, ένα κόρα-κόρ, το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός στις λεπτομέρειες. Τώρα να σου πω ότι και στα τρία Final Four ήμουνα, απλά προδίδω το πόσο έχω γεράσει.
0: Υπάρχει διαφορά όμως με εκείνα τα Final Four? Νομίζω πως η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι.
1: Τι εννοείς σαν διαφορά?
0: Όσον αφορά αυτά τα που ανέφερες πριν, τα μικρά πραγματάκια, πέρα από τις 4 γραμμές.
1: Κοίταξε, είναι και μια, παρότι δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στην διοίκηση της Ευρωλίγκας, είτε αφορούσε τον Τζόρτι Μπερτομέου είτε τον Μποντήρο Κατοντέγιαν, ο οποίος μας εγκαταλείπει μετά το τέλος φετινής σεζόν κατά τα φαινόμενα, και ο Τσούς Μπουένο θα είναι αυτός που θα έχει στα χέρια του τη Λίγκα. Παρότι λοιπόν σαν οργανισμός είναι πολύ δυσκύλιος και θα έλεγα ότι κάνει πολύ λίγα βήματα προοδού, συνολικά όμως εξελίσσεται το μπάσκετ, και εξελίσσεται και όλο το έργο. Μάλιστα τώρα, όπως έλεγα για τον Τσούς Μπουένο, είναι ακριβώς μπροστά μας ο CEO της Ευρωλίγκας, ο Τσούς Μπουένο, είναι ακριβώς μπροστά μας, κάτι κοιτάει στο κινητό. Και από πίσω θέλω να σου πω, αλλά είναι δίπλα η Ελένα η Καραλή και δεν μπορώ να το πω έτσι ελεύθερα.
0: Πες το για κριτικά, Γιώργο, για κριτικά.
1: Μια θεσπέσια ύπαρξη που, από αυτές που σε κάνουν να ερωτεύεσαι ακόμα περισσότερο τον μπάσκετ και την Ευρωλίγκα.
0: Ελπίζω να μην ακούει η Ελένα μόνο.
1: Τώρα να σου πω, αν κοιμηθώ στο χαλάκι σημαίνει ότι άφησε. Μιλάει στο κινητό, μπορεί να το σώσουμε. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα μας ρωτήσει κάτι. Α, μπήκε ο Φουρνιέ τώρα με ακουστικά στα αυτιά, δίπλα στον Ντάιρικ Τζόουνς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Άκου. Φαντάζομαι περνάει ο ήχος.
0: Πεντακάθαρα, Γιώργο, πεντακάθαρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πεντακάθαρα. Γιώργο, δύο πραγματάκια ακόμα. Πρώτον, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το κλειδί στη σημερινή αναμέτρηση?
1: Α, συγγνώμη, τώρα μπαίνει και ο Δήμος Στασινόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης του Αμαρουσίου. Και αυτός, έτσι, είναι, ψάχνει τη θέση του εδώ στα επίσημα. Λοιπόν, πες μου το κλειδί.
0: Το κλειδί, ναι.
1: Ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα την κρίση που θα έχει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μια ομάδα θα ξεκινήσει και θα έχει μόνο να πηγαίνει προς τα πάνω το διάγραμμά της. Θα έχει up και down. Σε αυτά τα up και down, όποιος το διαχειριστεί καλύτερα και πιο ψύχρεμα, θα είναι αυτός που θα κερδίσει. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο αντικρουόμενα στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει με το μέρος του τον κόσμο που μπορεί να του δώσει ενέργεια. Το άλλο είναι ότι έχει ο Ολυμπιακός με το μέρος του τον κόσμο που μπορεί να του δημιουργήσει έναν υπέρμετρο εκνευρισμό.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη μας σύνδεση. Φυσικά θα μιλήσουμε και πάλι πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Νηλική να Μακίσικ ήταν το δίλημα πριν την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα για την τελική δωδεκάδα. Τελικά επιλέχθηκε ο Μακίσικ, έπαιξε ρόλο η εμπειρία του, θεωρείς, ή τα στοιχεία, ναι, τα οποία έχει ο Μακίσικ σε σχέση με τον Νηλική?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν εύκολο αυτό το πρόβλημα. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή και στις εκπομπές θα θυμούνται οι φίλοι ακροατές ότι είχα πει Μακίσικ. Ο Μακίσικ είναι πιο πολύ διάστατος, είναι πιο έμπειρος και κυρίως είναι πιο σταθερός στην απόδοση. Τον Ειλικρινά έχει κάτι πολύ καλά παιχνίδια και κάτι πολύ κακά παιχνίδια. Δεν έχει μέτρια. Ο Μακίσικ, ακόμα και στο μέτριο παιχνίδι του, μπορεί να σου δώσει στοιχεία και κυρίως μπορεί να είναι πιο σίγουρος σε αυτά που κάνει. Τώρα, βεβαίως, όλα αυτά ξέρεις. Σε αυτό το επίπεδο Θεμή έχουν και το στοιχείο της μαντεψιάς. Δηλαδή μπορεί να βάλει το Μακίσικ και να σου βάλει το σουτ που θα αλλάξει τη ροή. Μπορεί να είναι να μασάς κουκιά και να το φτύνει,
0: ναι.
1: Πού να ξέρεις τώρα, ναι. Η λογική πάντως έλεγε Μακίσικ.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, δεν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε μέχρι στιγμής. Θα μιλήσουμε και πάλι τώρα... σε λίγη ώρα. Να σε καλά, Γιώργο. Yeah. Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης από το Telecom Center Athens. Μια πρώτη σύνδεση με το ΟΑΚΑ, όπου σε περίπου σε 81 λεπτά ακριβώς, για να είμαστε και ακριβείς, θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Η δημοσιογραφική ομάδα του 943 Intervented Sports έχει πάρει τη θέση της. Θα είμαστε εδώ για όλες τις συνδέσεις. Εμείς επιστρέφουμε σε κανονική ροή εκπομπής με τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα λίγη ώρα πριν την έναρξη του ημιτελικού, να μιλήσουμε φυσικά για το Final Four αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε και σας απασχολεί. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μαζί τα λέμε σε Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair.papaki943.gr. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Τόλης 7 λέει, γεια σου Θέμαρε, θρύλε γερά, η κούπα είναι κοντά, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Αποστόλης λέει, τα λεφτά δεν τα έφαγε η Νίκη Βόλου, τα έφαγε κάποιος που έπαιρνε τα σπίτια του κόσμου, κάποιοι τον βγάλανε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κάποια τηλεοπτική εκπομπή τον έβγαζε και μας έλεγε για την κάθαρση του ποδοσφαίρου. Κάθε Δευτέρα είναι αυτή η εκπομπή και προσφέρει υπηρεσίες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Bill by Tax μας έχει στείλει ένα βίντεο όπου ο φίλος της Φενέρμπαχτσε, το είδα και νωρίτερα αυτό το βίντεο πριν την εκπομπή, τραγουδούν το χόρτο μαγικό στο Θησίο. Αυτό το βίντεο μας έχει στείλει ο Bill by Taxi.

0: Φυσικά πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει μπει ήδη μέσα στο Telecom Center Athens, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος έξω και περιμετρικά του γηπέδου, και φίλα του Ολυμπιακού και φίλα της Φενέρμπαχτσέ, υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σα.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ, στην αναμονή για το παιχνίδι. Να δώσω καταρχήν τις ευχές μου στην Αποστολία. Τις έχουμε περαστικά σιδερένια και να βγει γερή και δυνατή.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά,
1: μάχη.
0: Γιώργο.
1: Ναι, από τη μάχη που θα δώσει. Για το παιχνίδι, θα πω, είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες, δεν ξέρω, νομίζω είναι πρώτη φορά που γίνει η τέσσερις πρώτη στο Final Hall. Πήγαν λογικά οι καλύτερες ομάδες. Τώρα είναι από 25%. Τώρα θα τους βρεθεί στη μέρα και μπορεί και διαχειριστεί το παιχνίδι καλύτερα. Και η Ρέντα φυσικά τα σουτ. Πάρει και το κούπα.
0: Ναι, είναι δύο ώρες ουσιαστικά. Γιώργο, που όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα θα πάρει και το εισιτήριο αρχικά για τον τελικό. Βήμα-βήμα.
1: Εντάξει, θα πάρει και το κούπα μετά. Γιατί είναι δύο παιχνίδια. Ένα σήμερα και όποιος περάσει είναι και την.
0: Και την Κυριακή το βράδυ, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, εντάξει.
0: Καλή επιτυχία. Έχει ιδιαιτερότητες αυτό το σύστημα, τις γνωρίζουμε πλέον. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε και πάλι.
1: Εντάξει, ναι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πιστεύω να παίξουμε στο τελικό την Κυριακή και να ψηκώσουμε την κούπα.
0: Θα τα δούμε, Γιώργο.
1: Και να χαρούν εκτός τους Ολυμπιακούς, να χαρούν και οι υγιείς φίλαθλοι.
0: Θα τα δούμε. Αρχικά να δούμε τους ημιτελικούς μας σήμερα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Πάμε δυνατά, Ολυμπιακή. Πάμε.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε Θέμη. Καλησπέρα.
0: Καλώς το, Γιώργο.
2: Τι τους έχουμε κάνει? Ο Μπιλ Μπαϊτάκς κάνει ρεπόρταζ στο... Απαραγιό, κάνει ρεπορτάζ το τι τραγουδάρι βλέπει στο Λέμπαξε. Ρε τι έχετε πάνει, ρε.
0: Είναι και ρεπόρτερ ο Μπιλ Μπαϊτάκς, πώς το κάνουμε.
2: Ρεπόρτερ, σήμερα εκεί, τι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός θα κάνει το ρεπόρτερ. Τι κάνουν εκεί, τι τραγουδάνε, πώς περπατάνε, τι βοράνε. Ρε τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακάρα. Πάμε σήμερα γερά. Πάμε να το πάρουμε με πίστη, πάθος και όλα τα υπόλοιπα, φίλε, μέσα στο παρκέ. Δεν μου λες το glass floor είναι εντάξει?
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
2: Λοιπόν, για αυτές τις στιγμές γίναμε Ολυμπιακοί. Σήμερα, αν κερδίσει, όχι το σήμερα, άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, γράφεται ακόμα μια ιστορία θρυλική. Να το ξέρουν όλοι. Ας πάνε να πάρουν προσωπικά για μένα 38 ευρωλίγκες αυτέ. Σήμερα θα πάρει ο Ολυμπιακός και μετά θα περιμένω μόλις το πάρει να σου πω τι θα πρέπει να κάνει. Πρώτα σήμερα, όχι σήμερα, σήμερα να πάμε στο τελικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εύχομαι καλή μετάδοση σε σένα, στον κύριο Κοκαλίδη και
0: στον Γιώργο Κοκαλίδη.
2: Να προσέχετε την κυρία Αρλένα, γιατί είναι λίγο αρνητική κατά του Ολυμπιακού. Το γνωρίζετε καλύτερα εσείς εδώ από μένα. Ναι. Εδώ το έχουμε αντιληφθεί εμείς που σας ακούμε τη Σαββατοκύριακα. Πραγματικά είναι από τις κορυφές ο κύριος Κοκαλίδης. Τρομακτικός, και θα ήθελα να το πω, γιατί ξέρεις, φίλε Θεμή, όταν κάνεις κάτι σωστό στην εργασία σου, θα πρέπει να αναγνωρίζετε από τον κόσμο. Κάνετε ένα λειτουργήμα. Και εσύ που είσαι νέο παιδί, και ο κύριος Κουγκαλέτης που δεν είναι νέο παιδί, είναι λίγο πιο μεγάλος από σένα, ναι. Και κάποιοι άλλοι που τουλάχιστον τιμάτε το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, το αθλητικογράφου δημοσιογράφου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φελοί, δυστυχώς, οι οποίοι δεν ξέρω με τι connections, με τι διασυνδέσεις και με πώς βρίσκουν τις τρύπες, και είναι αυτό που λέμε τρούποσα. Κατάλαβες, θυμάσαι την ταινία που λέγε τρούποσα?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τρουπώνουνε. Θα ήθελα να πω και κάτι στο φίλο το Παραγιώτη, τον, πώς είναι το επίθετο?
0: Το Βολάνιο.
2: Το Βολάνιο. Φίλε Βολάνιο, μη μασάς, γιατί εγώ έστειλα το μήνυμα στο Real, δεν στο διαβάσανε. Λοιπόν, επειδή είδα ο κύριος Καλαμαράκης σε πέρασε πριονοκορδέλα για τον Ολυμπιακό προχτές, Θα ήθελα να σου πω λοιπόν, επειδή βγαίνει και στο σταθμό σας, δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι, Σάββατο απόγευμα κάνει εκπομπή.
2: Μπράβο. Μη μασάς, κράτα γερά, ο Καλαμαράκης είναι Παναθηναϊκός βάμενος.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα πείραμα μεταξύ των δύο, να σου πω την αλήθεια, και δεν αφορά στο δικό μας ραδιόφωνο. Οπότε μία πειράζει ο ένας τον ένα, μία πειράζει ο άλλος.
2: Εγώ πάει κάπως έτσι. Μη μασάς, κράτα γερά.
0: Έτσι.
2: Πού είστε, λοιπόν, έχουν γεμίσει την Αθήνα ρεπόρτερ Παναθηναϊκούς. Ο άλλος έφυγε από το Διμηνιό και πήγε να κάνει ρεπορτάζ στην πλάκα.
0: Δεν είναι δικό το βίντεο, είναι από site. Από site. Ναι, ναι, το έχει φύγει, δεν είναι δικό του.
2: Για να μας πει τώρα, ερώτηση, σήμερα είναι με τη Φενέρμπαξε.
0: Θα μας απαντήσει ο ίδιος ο Μπιλ.
2: Έτσι, αν πήρε ένα μήνα να μας πει είναι με τη Φενέρμπαξε, για να δούμε και ποιοι είναι πατριώτες δηλαδή. Για κάτι μας λένε και για πατριωτισμό. Θέλω σήμερα μήνυμα, δεν στείλει, εγώ θα το πάρω ότι είναι για τη Φενέρμπαξε.
0: Και γιατί μην το πάρεις την Αγία τον Ολυμπιακό.
2: Όλες οι πολιτικές υπόλοιπες ιστορίες που μας πουλάει και τον παπά στον αέρα, κατευθείαν μονογράφονται. Περιμένω από τον Καναρίνη λοιπόν σήμερα να μας πει αν είναι με τη Φενέρμπαξε, αν στηρίζει Ολυμπιακό ή στηρίζει Φενέρμπαξε. Συγκεκριμένα, όχι, δεν με ενδιαφέρει, συγκεκριμένα.
0: Γιώργο, για να τον ακούσεις πρέπει να κλείσεις, γιατί όπως ενημερώνω την παραγωγή είναι η επόμενη γραμμή.
2: Άντε, περιμένω.
0: Και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λέει και τα προηγούμενα. Να σε καλά, Γιώργο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μπίλμπα, εντάξει, εσύ.
1: Ακούει.
0: Με ενημέρωσαν την παραγωγή. Δεν το συνηθίζουν, αλλά μια σχέση. Δεν ξέρω αν άκουγες τον Γιώργο τώρα.
1: Τον άκουγα.
0: Σε έκανε παραγγελία και μπαμ, κατευθείαν εσύ.
1: Αυτό και τι τους έχουμε κάνει και τι μας έχουν κάνει. Γιώργο, από το Λονδίνο έχω βαρεθεί να σε ακούω να πηγαίνεις σε Final Four και να το χάνεις. Έχω βαρεθεί να χάνεις. Μια φορά ρε παιδάκι, μέχρι για το γαμότο της ιστορίας. Και βέβαια, υπόψη μου, εγώ δεν είμαι από αυτούς που είσαστε όλοι με τη Βαλένθια. Και ξέρω εγώ και σούπα και μούμπες, απόψε δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά, με ποια έννοια. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν μπορώ να διανοηθώ να στηρίξω εγώ Τούρκο. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Ποτέ των ποτών. Εντάξει, δεν είμαι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είμαι και με τη Φενέρ, φίλε. Ειλικρινά μιλάω. Υπάρχει, σου λέω και πάλι. Σας το λέω επισήμως και σας το υπογράφω. Λοιπόν, αλλά πάρτε και μια φορά, μας έχετε σπάσει τα νεύρα συνέχεια όλο στο... πώς το λένε... στη στραβιά. Όλο στη στραβιά, όλο στραβιά, όλο στραβώνει. Πού να σας δω σήμερα.
0: Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, Μπιλ.
1: Λοιπόν, και βέβαια φίλε, χθες πάλι θα σταθώ πάλι σε ένα μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος ειλικρινά συγκλονίστηκα με την έννοια που είπε ότι έχω χάσει τη γυναίκα μου από ίδια περίπτωση με τη...
0: Ναι, με την Αποστολή. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε και δεν πρέπει να κατηγορούμε και δεν πρέπει να βρίζουμε. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια, εντάξει, θα με βρίζεις και θα σε βρίσω.
0: Εντάξει, καζούρα θα υπάρξει όπως τώρα υπάρχει μεταξύ σένα, ναι, και στον Γιώργο, έτσι.
1: Με χίλια.
0: Μπιλ, δεν ξέρουμε τι σταυρό κουβαλάει καθένας. Είμαστε εδώ πέρα, ακούμε τον καθένα που λέει λόγος 5 λεπτά, δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας.
1: Μου κόπηκαν τα πόδια. Λοιπόν, συγγνώμη από τον Αποστόλη που τον έχω... δεν του έχω κάνει.
0: Νομίζω ότι είναι άλλος Αποστόλης πάντως αυτός από τον που εννοείς. Αν έκανε λάθος. Νομίζω ότι είναι άλλος Αποστόλης. Αλλά όπως και να έχει.
1: Ένα παιδί από το Αίγιο.
0: Δεν είναι από το Αίγιο Αποστόλης. Πήρα μήνυμα στο email. Ο Αποστόλης από το Αίγιο στέλνει συνήθως στο Viber. Γι' αυτό το λέω. Για να μην έχουμε και.
1: Εντάξει.
0: Μπερδέματα.
1: Τώρα, άμα έχει χάσει τον άνθρωπο τη ζωή σου, α πούμε, τη γυναίκα σου, α πούμε, κατάλαβε τώρα τι μου λες εμένα. Λαλακίες τώρα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και αυτό.
0: Εντάξει, αυτά είναι δευτερεύοντα, Μπίλ. Άλλο γαζούρα και πλάκα που κάνουμε.
1: Δεν
0: το συζητά. Ναι, άστο. Μην το συζητά καν.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, Μπίλ.
1: Καλή καρδιά, πλακίτσα. Και εντάξει. Προχωράμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Μπίλ.
1: Γιωργάκη, πάρ' το μια φορά, ρε καημό το χωρέ.
0: Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα συζητάμε. Έλα, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα, εσείς.
3: Καλησπέρα, τι είναι, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Θέλω να πω μια γνώμη. Πήγε ο κύριος και είπε ότι πέθανε η γυναίκα του από την ίδια περίπτωση.
0: Ναι, χθες.
3: Αυτό είναι κακός που το λένε. Εύχομαι ο άνθρωπος αν υγιείς και να περάσει καλά για να θυμάται η γυναίκα του, καμία σχέση μία με την άλλη. Γιατί το κορίτσι θα πάει να κάνει μια
0: κίνηση. Όχι, ο ίδιος είπε ο άνθρωπος ότι από κάτι παρόμοιο έχασα τη γυναίκα μου.
3: Δεν υπάρχει παρόμοιο, είναι πολλές περιπτώσεις. Καμία σχέση τώρα με το άλλο, γιατί το κορίτσι πάει να κάνει κίνηση.
0: Εντάξει, όπως και να έχει.
3: Μιλάω για τη γνώμη μου τώρα.
0: Ναι, σαν
3: πολλά, σαν νοσοκομεία και αυτά και για τους, καμία σχέση. Το κορίτσι αυτό που θα κάνει τώρα είναι σαν να βγάζει ένα δόντι, δεν είναι τίποτα. Εύχομαι να πάει τόσα καλά. Υγεία να έχει και να βγει και να μας τα λέει και καλά που μας τα λέει. Καμία σχέση.
0: Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να είμαστε εδώ να τα λέμε.
3: Καμία σχέση με μετάλλο. Καμία σχέση θα το κάνει. Είναι μέσα στους γιατρούς. Έχουν καλούς γιατρούς εδώ στην Ελλάδα και εκεί που είναι. Θεσσαλονίκη, δεν είναι.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Μπράβο. Και εκεί είναι καλή γιατρή. Θα βγει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Τίποτα δεν είναι. Για πλάκα. Λοιπόν. Έχουν κανένα για τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Βλέπεις έτσι. Είμαι...
0: Βλέπω. Βγήκες χθες ή προχθές βγήκες. Και δεν είχα ένα μήνυμα για σένα, να σου την πούνε ρε παιδί μου. Έμεινα έκπληκτος, συμβαίνει γι' αυτά.
3: Δεν
0: μου αρέσει, κοιτάξει. Όλα καλά.
3: Αλλά να σου πω για κάτι άλλο τώρα, έτσι ξεφεύγω. Δεν υπάρχει πιθανότητα με τους Τούρκους εγώ, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ προσωπικά, παντελονάτα το λέω εγώ, δεν έχω χαμπάρει κανέναν και ούτε θέλω να μου πει, ούτε δικηγόρο θέλω να μου πούνε τι κάνω. Θέλω. Επειδή είμαι Έλληνας, να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αν ήταν με τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήθελα ποτέ. Εσύ μια άλλη ομάδα, μα ήταν ελληνική, θα ήμουν μια άλλη ομάδα. Πάντα να τα λέμε τον Ηράκλειο, αν γινόταν. Τώρα θέλω να τον πάρει. Επίσημα και παντελονάτα. Το λέω, πάρω και οι φίλοι μου το ξέρουν ότι το έχω πει. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Θέλω να τον πάρει η ελληνική ομάδα. Και μακριά, όχι από Τούρκους, και από Ισπανούς, ρε φίλε. Και από Βέλγους και από οτιδήποτε. Και από Γερμανούς. Θέλω να τον πάρει η ελληνική. Εδώ στην Ελλάδα θέλω να χάνει άλλη περιοχή. Έχω δικαίωμα.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς. Δεν περιμένουμε και Παναθηναϊκός να πει θέλω και στην Ελλάδα να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
3: Παραξενεύονται, μιλάω παντελονάτα. Θέλω ο Ολυμπιακός να το πάρει. Και θα πάω τώρα μαζί με τα παιδιά να πούμε και να μπουκάλι ούση για να το γλωτήσουμε. Και θα περάσει σήμερα, θα περάσει και με όποια άλλη ομάδα είναι.
0: Να περάσει όμορφα, να περάσει όμορφα σαν εκεί.
3: Με 2-20 να το πάρει.
0: Να δούμε αν θα πας ταμείο αυτή τη φορά.
3: Άμα δεν πάω τώρα ταμείο, δεν θέλω το κόβω. Θέλω να το πάρει, το κόβω.
0: Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα δούμε, Σάκη.
3: Ευχαριστώ πολύ, άντε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε Σάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Θα πάμε βέβαια σε διαφημίσεις σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Μόργαν λέει: τώρα είστε και πατριώτες, ξεχάσατε τι λέγατε και τι κάνατε στο Βερολίνο. Ρε, δεν τρεπόσαστε λίγο. Λέει ο Μόργαν, μάλιστα. Και ο Γιάννης λέει: Σάκη, ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Προφανώς θέλει να περάσει, να πειράξει το Σάκη. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε. Μία γραμμή ακόμα τελευταία. Και μετά με συνδέσεις συνεχώς από το Telecom Center Athens, καθώς μπαίνουμε στην τελευταία ώρα για την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
13: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
13: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Οκ, okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργο Καγκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Walk-up World, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακκίσικ και Φουρνιέ απαρτίζουν τη δωδεκάδα των πυρεωτών. Εκτός έμειναν η Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρετζάκης. Τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντρέντεν Sports σε περιγραφή και αντιλεπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων το καλοκαίρι θα βρίσκονται οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση και Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιών του Ανά Ζαρουρί. Ο Μαροκινός Εξτρέμ θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιν Καραμπαλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μαγκομέντος Μπντόεφ για την ανανέωση του συμβολέου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Ο Βραζιάνος Μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο της Manchester City ο Pep Guardiola. Στα 10 του χρόνια στον πάγκο των πολιτών, ο Καταλανός τεχνικός κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 5 League Cup, 1 Champions League, 1 Super Cup και 1 παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Νέο συμβόλαιο με τη Manchester United υπέγραψε ο Michael Carrick, όπως ανακοίνωσαν οι κόκκινοι διάβολοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
20: Για πάμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Πάμε σε δύο τελευταίες γραμμές και στα μηνύματά σας και μετά θα πάμε με μόνιμες συνδέσεις από το Telecom Center Athens. Πάμε σε μια ακόμη γραμμή. Καλησπέρα.
21: Χαίρετε.
20: Χαίρετε.
21: Γεια σου Θέμη, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
20: Γεια σου Μάκη.
21: Τι κάνεις?
20: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
21: Λοιπόν, βλέπω εδώ μια χαρά. Βλέπω τώρα τις εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ. Ωραία εικόνα στο πράσινο φόντο να έχει επάνω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία ομορφιά. Αισιόδοξη. Εννοείται ότι είμαστε όπως πάντα. Σήμερα το παιχνίδι είναι τρομερά δύσκολο. Ίσως είναι πιο δύσκολο από το παιχνίδι του τελικού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Φενέρ όταν έκανε τη μεγάλη κοιλιά είχε πολλούς τραυματίες. Τώρα έχουν γυρίσει όλοι, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Βέβαια και εμείς είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Μακάρι η ατμόσφαιρα να σπρώξει τον Ολυμπιακό, να αποκτήσει ένα ρυθμό που στα τελευταία παιχνίδια πάει με χίλια. Κι αν μπουν τα τρίποντάκια μας, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά και από την απέναντι πλευρά χρειάζεται τρομερά καλή άμυνα να παίξουμε, είτε στον Τάκερ, είτε στον Μπιμπέροβιτς, είτε στον Μπάλγουιν, είτε στον Μέλι, είτε. Όπως είδες, είπα τέσσερα ονόματα, υπάρχουν και άλλα.
20: Ναι, έχει πολλούς παίκτες η Φενέρ, έχει πλούσιο ρόστερ.
21: Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα από τους φίλους μου να μην πετάμε στα σύννεφα. Και ειδικά από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ξέρουν ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγραμμένο. Το αποτέλεσμα το ξέρεις μόλις τελειώσει ο αγώνας. Και από τη στιγμή σήμερα που ο αγώνας ούτε καν έχει αρχίσει, δίνουμε τη θετική μας ενέργεια στο φίλο μας, λέμε περαστικά στην Αποστολία τη Γαβρίνα και σε όλο τον κόσμο που ενδεχομένως έχει πρόβλημα.
20: Ναι, υγεία πάνω απ' όλα, Μαμάκη.
21: Αυτό.
20: Για τα του ημιτελικού θα τα δούμε στο γήπεδο, δεν αργεί.
21: Και χαίρομαι που η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά.
20: Να είσαι καλά, Μάκη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
21: Χαιρετάω.
20: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
22: Έλα, καλησπέρα για τη τελευταία για τη χερή.
20: Τελευταία για τη χερή, όπως τα λες, Χαρή.
22: Πω ρε φίλε, τι εκπληκτικά να. Καλά, βασικά πήρα, λέω, μην βγουν οι δύο διάσημες πράσινες μαυρόγατες, αλλά ήταν άψογοι, τολμώ να πω. Δεν το περίμενα έτσι. Ήτανε σε κλίμα, ναι, κυρίου νεόφυτου, δηλαδή τους ζηλεύω κάπου, εγώ δεν μπορώ να φτάσω, είμαι αμαρτωλός, το έχω πει.
20: Το έχεις πει πολλές φορές.
22: Σήμερα ήταν άψογοι, τους βγάζω το καπέλο και ο φίλος μου ο Σάκης, περισσότερο το μήνυμα, βασικά ήθελα να πάρω, επειδή άκουσα τώρα για την Αποστολία, το άλλο το παλικάρι πράξτε, δηλαδή, ρε φίλε, άστε τώρα γάμο, τι τρέλα μου. Πες το μεθαύριο, αλλά και δεν τρέχει τίποτα. Κυρίες γίνονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εγώ όταν έκανα μια πολύ πιο σοβαρή εγχείρηση, πήγα εκεί στο εκκλησάκι, στο Βοτανικό. Ο Άγιος Σάββας είναι ένας παπάς, ο Παπαγιώργης, ο Μανδουράρης. Αυτός κάνει και εκπομπή στο YouTube κάθε μέρα, οπότε έχει... Προστολή λειτουργία και την Κυριακή θα κάνει Άγιο Σάββας Βοτανικός Αποστολή. Αν ακούς θα το βάλεις και να τον δεις. Μιλάμε, αυτός είναι πιο Άγιος από τον Χριστό, έτσι. Όλες οι εκκλησίες τελειώνουν 10 η ώρα, αυτός τελειώνει 11. Λοιπόν, πήγα και μου διάβασε μια προσευχή και ήμουν σίγουρος ότι θα πάω καλά και όπως έγινε. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνει και η Αποστολή.
20: Να τον πάρει
22: και να του είναι διαβάσει μια ευχή. Αυτά και καλή τύχη και στην Αποστολία και στην Ολυμπιακά μας.
20: Χάρη να σε καλά, καλά φίλε. Παιδιά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε τελευταία μηνύματα. Ο Νικόλας λέει μεταλλαγμένο στο Σάκη. Σε χάνω, Σάκη, μήπως είναι AI. Λέει ο Νικόλας, όχι, δεν είναι AI, Νικόλα. Όντως, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε σε λίγο να ξεχωρίσουμε πραγματικά. Κάποιοι δεν μπορούν ήδη. την AI για την ευρωματικότητα. Ο Σάκης δεν είναι AI, είναι ο κανονικός Σάκης. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Ο Σάκης στηρίζει Ολυμπιακό. Όχι, Παναγία μου, συνεχίζει ο Νικόλας. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: κύριε Κουγκαλίδη, κύριε Αλένα, είναι πολύ συμπαθής, μου διαβάζει και τα μηνύματα. Αλλά εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ με γυναίκα στο γήπεδο. Με γυναίκα πάμε ή εκκλησία ή δημαρχείο ή δικηγόρο. Μπιλ δεν είμαι εγώ. Βέβαια και εμένα γυναίκα μου το έχει περάσει με το στήθος, αλλά καλά πάει. Εύχομαι το ίδιο και στην Αποστολία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αρχικά βασικά πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που πήγαν όλα καλά και να είναι όλα καλά Αποστολή, αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που προφανώς αστειεύεσαι, η Λένα όπως και ο Γκαλίδης είναι εκεί πέρα για την δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, έτσι. Δεν πήγαν για να περάσουν καλά, καταλαβαίνεις πώς το αναφέρω. Να είσαι καλά Αποστολή. Ο Δημήτρης λέει: καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αποχείο που στη Ράδα έχει ένα μεγάλο δεξαμινόπλαιο των Αφών Αγγελοπλέων. Και μας το έχει στείλει και φωτογραφία ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις συνδέσεις με το Telecom Center Athens. Love of my life. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Έλενα Καραλή. Έχουν μπει και οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens για να κάνουν το ζέσταμά τους. Ο Βεζένκοφ γνώρισε και αυτός την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού όπως ήταν αναμενόμενο. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αλλά και της Φενερμπαχτσέ εισέρχονται στο Telecom Center Athens. Αλλά να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει κάποιος, κάποια μάλλον, η οποία είναι στο κλειστό του ΆΚΑ. Πάμε λοιπόν στη Λένα Καραλή. Λένα, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα από το Telecom Center, έτσι.
20: Έτσι, από το Telecom Center. Τι γίνεται εκεί πέρα, γέμισε?
0: Όχι ακόμα, δεν έχει γεμίσει. Ωστόσο είναι η πλειοψηφία έτσι όπως περιμέναμε. Άλλωστε θα ήταν οι φίλαθλοι του, είναι και αυτό περιμέναμε να είναι, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
20: Της Φενέρμπαχτσε μπήκανε φίλαθλοι μέσα, κάθονται μαζί, είναι ανάμεικτα?
0: Μπήκε κάποιοι της Φενέρμπαχτσε, είναι ανάμεσα από φίλαθλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, εκεί που πλέον είναι η καινούρια 13, είναι ο μεγάλος όγκος των φιλάθλων, των οπαδών του Ολυμπιακού, και ανάμεσα από τη 13 και τα επίσημα είναι κάποιοι φιλάθλοι της Φενέρ μαζί με φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι από όσο μπορώ να δω και στα ψηλά πάνω. Κυρίως αυτό μπορώ να διακρίνω, και λίγο από την απέναντι πλευρά πίσω από τον πάγκο που θα είναι η Φενέρμπαχτσε. Τώρα κάποιον διέκριναν, δεν ξέρουμε ποιον. Ποιος είστε? Α, ναι, είναι ένας, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας YouTuber ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, και όταν τώρα που περνάει μπροστά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού του ρίχνει νερό.
20: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχουν και αυτά.
0: Έχει δηλώσει έχει εκφράσει τα αισθήματά του, και πρέπει να θυμηθώ και το όνομά του για να σας το πω ακριβώς. Προσπαθεί να βρει και τη θέση του και τον έλυσαν έτσι λίγο τον άνθρωπο.
20: Εντάξει, δεν χρειάζονται, αυτά είναι αλήθεια πάντως, Λένα.
0: Αυτό καλό είναι να λείπουν.
20: Ναι, καλά είναι να λείπουν. Πάντως σιγά σιγά φαντάζομαι όλο και περισσότερος κόσμος μπαίνει μέσα στο Telecom Center, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
20: Θα αναμένονται και φιλάδι της Βαλένθια και της Ρεάλ στο πρώτο ημιτελικό? Υπάρχει μια εικόνα απ' έξω, όχι έτσι?
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι ο παδί του τρίτου φύλακλη των συμμάτων. Μπορώ να σου πω ότι κάποιοι Ισπανοί φύλακλοι της Βαλένθια ήταν συγκεντρωμένοι στο Καλλιμάρμαρο νωρίτερα. Ναι. Με αρκετή αστυνομία παρούσα, και προφανώς εκεί θα ήταν το σημείο συνάντησης. Α, ναι, τώρα βρίζουν τον γιο του Αταμάν, ο οποίος είναι στο γήπεδο, είναι από νωρίς στο γήπεδο. Τώρα τον κατάλαβαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και τον βρίζουν.
20: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
20: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
20: Πάντως το θετικό είναι, γιατί όπως λέμε τα αρνητικά να λέμε και τα θετικά, είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας. Ο κόσμος έχει καταφέρει από όλες τις ομάδες να φτάσει στο Telecom Center με απόλυτη ασφάλεια.
0: αυτό έτσι κι αλλιώς είναι και τεράστιο στίχημα για την κυβέρνηση, για την αστυνομία, για την πολιτεία γενικότερα. Και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν και στη συνέχεια τα πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, θα είναι πλήγμα για το γόητρο της Ελλάδας. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι δηλαδή μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το θέμα. Δεν μπορεί σε άλλες χώρες να γίνονται όλα κανονικά. Και εμείς, όταν ζητάμε να διοργανωθεί ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός, να βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας.
20: Όπως το λες. Και ελπίζω μέχρι την Κυριακή το βράδυ που θα ολοκληρωθεί και το Final Four να μην έχουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, Λένα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο, ξέρεις, το κλίμα ακούγεται, φαντάζομαι, και ο ήχος.
20: Τις Φενέρμπαχτσε έχουν μπει οι παίκτες και κάνουν ζέσταμα, σωστά?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες και ακούγεται τις Φενέρμπαχτσε.
20: Α, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ναι, okay. Ναι. Γιατί μας είπε ο Γιώργος ο Γκουγκαλής νωρίτερα ότι είχαν μπει κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, έκαναν μόνοι τους. Ναι. Okay. Έγινε, Λένα, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν η Λένα Καραλή από το Telecom Center Athens. Θα συνεχίσουμε τις συνδέσεις μας. Στο κλειστό του ΆΚΑ, όπως αποκαλούταν μέχρι πριν λίγο καιρό, βρίσκεται και ο Δημοσθένης Καρμύρης και η Σοφία Οικονόμου, όπως φυσικά και ο Γιώργος Ογκαλίδης που ακούσαμε νωρίτερα.

Υπάρχει μια εικόνα από ένα φίλο της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ άτυχος. Είναι μέσα σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού ένας φίλος της Φενέρμπαχτσε. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά μάλλον με αυτό. Κανονικά πάντως φοράει την μπλούζα του. Δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Πέρα το ότι είναι ανάμεσα στους φιλάδες του Ολυμπιακού, δεν έχει γίνει κάτι προφανώς και ούτε πρόκειται να γίνει, ευχόμαστε. Αλλά είναι μια εικόνα που δεν τη συνηθίζουμε να βλέπουμε. Είναι ερυθρόλευκη η γερκίδα και υπάρχει και ο φίλος της Φενέρμπαχτσε με την φανέλα της ομάδας του. Δεν πήγε και πολύ καλά, είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.

Δέχτη έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο του Ολυμπιακού έγινε ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Τούρκος διεθνής παίκτης, όπου θυμόμαστε όλοι το τι είχε γίνει και στον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και έχει σηκώσει αντιδράσεις με τις δικές του αντιδράσεις, σήκωσε τις αντιδράσεις του κόσμου. Έφτασε λοιπόν στο Telecom Center και ο Αλπερέν Σενγκούν και όπως καταλαβαίνουμε έγινε δέχτης έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

0: Σχετικά με τα προβλήματα που υπήρχαν με τα εισιτήρια για τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε αλλά και της Βαλένθια, να πούμε πως η Βαλένθια έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα, ενημερώνοντας τον κόσμο της πως η EuroLeague έχει στείλει όλα τα εισιτήρια, οπότε δεν θα υπάρξει κανένα θέμα σχετικά με την είσοδό της στο Telekom Center. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες ώρες, φιλάλ της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι βρίσκονταν στο Θησείο, ενημέρωναν πως δεν είχαν εισιτήριο. Έχουν αγοράσει το εισιτήριο τους, ξαναλέω. Αλλά δεν είχαν στην κατοχή τους το εισιτήριο. Η αστυνομία τους άφησε να επιβεβαστούν κανονικά στα βαγόνια για να πάνε προς το γήπεδο. Όμως κατέγραψε τα ονόματά τους σε ένα χαρτί για να μπορέσει να ξέρει ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι φίλαθλοι. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Αυτό το θεματάκι που υπήρχε με τα εισιτήρια από την EuroLeague να λυθεί μία και καλή και να μην έχει κανένας φίλαθλος οποιασδήποτε ομάδα πρόβλημα με το να μπει στο γήπεδο από τη στιγμή που έχει πληρώσει κανονικά τα εισιτήριά του και έχει κάνει ο άνθρωπος το ταξίδι για να έρθει μέχρι εδώ και να απολαύσει το Final Four. Πάμε να περάσουμε εμείς και πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα από το Telekom Center και πάλι. Λοιπόν, πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουν αποχωρήσει όλοι για να γίνει είσοδος των ομάδων. Για να γίνει είσοδος των παιχτών της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο άρχισαν να φωνάζουν κάποια συστήματα οι φίλοι της Φενέρ, οι οποίοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Άκουσα και τη Λένα προηγουμένως που είπε για τον YouTuber. Βέβαια και αυτός ο άνθρωπος επέλεξε να εμφανιστεί με πράσινο μπουφάν. Θα μου πεις, θα του κάνουμε και κουμάντο τι θα φορέσει, αλλά αντιλαμβάνεστε κάτι, ναι. Κάτι τα αισθήματα που έχει εκδηλώσει, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, δεν θέλει και πολύ. Πάντως γενικώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη. Τώρα μπροστά μας είναι και ο Γιώργος Κενδύλιας, ο οποίος χαιρετά κάποιους ανθρώπους. Νομίζω ότι μπαίνουμε ουσιαστικά, παρότι έχουμε 40 λεπτά μπροστά μας, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, με την έννοια ότι σε λίγο θα εμφανιστούν οι ομάδες στο παρκέ να κάνουν το επίσημο ζέσταμα, γιατί για την ώρα είναι το ανεπίσημο, ήταν η πρώτη γεύση του Glass Floor.
0: Ναι, και κάποιοι παίκτες που επιλέγουν να βγουν να κάνουν κάποια χαλαρά σουτάγια και λοιπά.
1: Ναι, όλοι κάνουν το ξεμούδιασμά τους και τώρα θα μπουν σε επίπεδο τακτικής προετοιμασίας για το παιχνίδι με τους γυμναστές, με όλα. Θέλουμε για την ακρίβεια 39 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα και τώρα είναι η συνάδελφος η Δώρα, η Παντέλη, η οποία ακούει και κάποια γιουχαίσματα. Κάποιοι την έχουν συνδέσει με το Παναθηναϊκό, άλλοι με τον Ολυμπιακό. Ψάξε, βρες τώρα τι με...
0: Εντάξει, αυτά συνηθίζεται από τον κόσμο, Γιώργο. Ψάχνει ο κόσμος στους δημοσιογράφους να βρει που είναι λίγο πιο πολύ προς τα που τίνει. Οπότε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Εδώ είπα ότι την άποψή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει το Σλούκα σε ένα άλλο επίπεδο, σε επίπεδο διοικητικό ή προπονητικό, και μου έγραψε κάποιος από κάτω ότι έχει 5 χρόνια μπάσκετ ακόμα.
0: Ναι. Δεν το σχολιάζω αυτό. Είναι άλλη συζήτηση, Γιώργο. Δεν κάνουμε άλλη
1: στιγμή. Θέμη, δεν τον μισώ τον Κώστα για να του ευχηθώ να παίζει τα επόμενα 5 χρόνια στα 42. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Υπήρχε ένταση προηγουμένως με το Σενγκούν. Έπεσε κάτι στην αντίληψή σου.
1: Εντάξει, δίπλα ήμουνα. Κοίταξε, αν δεις τον αναγνωρίσανε, του είπαμε κάποια γαλλικά. Λογικά πράγματα, δεν είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή,
0: αυτά που συνηθίζεις στα γήπεδα, Γιώργο, κακά τα ψέματα.
1: Δεν έγινε δηλαδή κάτι επιλείψιμο. Έτσι. Μην ψάχνουμε κι εμείς να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Είμαστε τελευταίοι που θα το κάναμε. Τώρα στα κεντρικά, στο κεντρικό διάζωμα που ήταν λίγο πιο άδειο από τα άλλα, έχουν αρχίσει και έρχονται και κάποιοι με κίτρινες φλεφανέλες. Είναι ανακατωμένος ο ερχόμενος, αλλά έτσι είναι τα Final Four. Και το καλό είναι ότι μπορούν στα Final Four τουλάχιστον να συνυπάρχουν οπαδοί διαφορετικών ομάδων, χωρίς να δημιουργείται κάτι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν παντού άντρες της ασφάλειας, γιατί τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα και για τις ομάδες. Και γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο για κανέναν να παρεκτραπεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να χαλάνε και τέτοιες γιορτές.
0: Γιώργο, πάντως, μια και το ανέφερες αυτό, ναι, ακούμε μεγάλες αποδοκιμασίες.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Ακούμε αποδοκιμασίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, γιατί άρχισαν να φωνάζουν οι οπαδοί της, ο κεντρικός πυρήνας των οπαδών της Φενέρ. Απαντάνε οι ερυθρόλευκοι, υπάρχει αυτό το.
0: Εντάξει, υπάρχει η μάχη της κερκίδας όπως όλα τα Final Four. Γιώργο, είναι απολύτως λογικό. Είναι μέσα στα αθλητικά πλαίσια γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε το γήπεδο, όπως θα το δείτε από τη μεριά των πάγκων, οπαδοί της Φενέρ είναι. Το είπε και η Λένα δίπλα στα δημοσιογραφικά, δίπλα στα επίσημα και στα κλασικά δημοσιογραφικά, όχι στην εξέδρα που έχει στηθεί για το Final Four. Οι οπαδοί της Φενέρ είναι και στο κάτω διάστημα και στο πάνω. Στο πάνω βεβαίως είναι ακόμα πιο κοντά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ενώ στο κάτω, ανάμεσα στους οπαδούς της Φενέρ, είναι και οπαδοί του Ολυμπιακού, ανακατεμένος ο ερχόμενος.
0: Πάντως, μια και να μιλάς για ανακατωμένους, είχε δει μια φωτογραφία νωρίτερα που έχει κυκλοφορήσει στα social media. Είναι σε έναν πυρήνα του φιλάθλου του Ολυμπιακού, ένας φιλάθλος Φενέρ, ένας και μοναδικός.
1: Ναι, αυτός νομίζω ότι πέθηκε το τζόκερ.
0: Πραγματικά. Να μας πει όλους τους άλλους αριθμούς να παίξουμε αυτούς που είναι, Γιώργο.
1: Ναι. Δηλαδή, πώς το πήρε το ειστήριο αυτός και η ψυχή του.
0: Έλατε. Λοιπόν,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Rock and Metal Moments ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radionis.gr. Ακούσαμε αυτή την ξεχωριστή φωνή της θεάς Janis Joplin στο Cosmic Blues σε live εκτέλεση. Θα συνεχίσουμε με Lynyrd Skynyrd και το Coming Home.

Ακούσαμε το Dust από τους Blues Pills, ένα συγκρότημα που έχει κάνει τρομερή αίσθηση στο σύγχρονο rock. Το κομμάτι ήταν από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Holy Moly. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments, το ξαναλέω ξανά, όμως ξεκινήσαμε, ακούσαμε το τρίτο κομμάτι της εκπομπής. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τους Κάτρε από την Τουρκία και τους Ephemeral Echoes από την Ελλάδα. Και τα τρεις κορδίματα παίζουν post-rock metal. Έχουμε ξεκινήσει με λίγο κλασικό, κλασικά ροκάκια. Θα μπούμε σιγά σιγά σε διαφορετικά μονοπάτια, θα μπούμε σε stoner και μετά σε post. Επόμενο κομμάτι είναι το Pale Moon από τους Asteroids.

Ακούσαμε τους Planet of Zeus στο Them Nights, ένα ελληνικό συγκρότημα πολύ γνωστό. Θα συνεχίσουμε με το High Strangeness από τους Mothership.

Ακούσαμε το Earth από τους Color Haze, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio Ενέωση. Μπορείτε να μας ακούσετε στα FM στο 97,3 και στο διαδίκτυο www.radioenus.gr. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Wizard και στην κονσόλα. Είπαμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τους Κάτρε, ένα συγκρότημα από την Τουρκία, και τους Ephemeral Echoes από την Ελλάδα. Προς το παρόν ακούμε στο Νεργές, θα συνεχίσουμε με τους Kaias και το Green Machine.

Αγαπημένοι χιλιομοδίτες, ακούσαμε το 7 Files από τους 1000 Mods και από την Ελλάδα θα πάμε στην Αμερική, θα ακούσαμε τους Orange Goblin στο Sarman Wiz.

Δεν χρειάζονται συστάσεις για τους κυρίους που μόλις ακούσαμε, οι οποίοι είναι οι Night Stalker. Ακούσαμε το Explode. Θα αλλάξουμε το ύφος. Θα ακούσουμε τώρα το The Guardian από τους Monkey 3.

Αυτή ήταν η Monkey 3 και στη στιγμή να ακούσουμε για πρώτη φορά τους Κάτρε εδώ στο Ραδιένωση και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Οι Κάτρε, οι οποίοι είναι ένα instrumental post-rock metal, post-rock metal συγκρότημα από την Τουρκία με έδρα το Βερολίνο. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2014 και πήρε το όνομά του από την αρχαία ελληνική λέξη Κάτρε που σημαίνει σταγόνα. Το 2007 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Encounters. Εμείς ακούσουμε το So Was The Life από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος, το οποίο λέγεται Behind The Resilience. Εδώ πρώτη φορά ακούμε τους Κάτρε και το So Was The Life.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ακούσαμε Tufts Fish Basket και το κομμάτι Fata Morgana, ένα συγκρότημα από την Πολωνία, τους είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν. Και ήρθε η στιγμή των Ephemeral Echoes να ακουστούν για πρώτη φορά εδώ στο Radio Ένωση και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Θα ακούσουμε, πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Horizon.

Ακούμε εδώ για πρώτη φορά στο ράδιο ενός και χρησιμοποιεί rock metal, τους metal moments, τους ephemeral echoes, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2016 από τον Chris Γρηγορίου και τον Αλέξαρο Τζαμάλι. Το συγκρότημα είναι ένα post rock metal και rock και metal. Είναι από την Πάτρα. Τον Ιούνιο του 2018 κυκλοφόρησαν ένα single με τίτλο Beyond the Skies. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Θοδωρής Δασκαλόπουλος, ο Δήμος Κοντός και ο Μάικ Αναστασόπουλος. Διακρίνουμε, μπορείτε να διακρίνετε πινελιές από Prog, Doom και Ambient. Ακούσαμε το Cosmic Chasm. Θα συνεχίσουμε με το ομότιτλο Ephemeral Echoes.

0: Ephemera Echoes λοιπόν, από την Πάρα τα Παιδιά, ένα post-rock συγκρότημα. Θα ακούσουμε άλλο ένα, αξίζει, έχουν κάνει υπέροχη δουλειά. Θα τους αποχαιρετήσουμε, θα τους πούμε ένα γεια σας παιδιά και να ευχηθώ υγεία και πάντα επιτυχίες και καλή επιτυχία στο ντεμπούτο σας. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι το Water Under the Bridge.
1: Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. I mean, when you already have a boy, so another one simply would not do. Oh, no, absolutely not. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela?

Ακούσαμε το The Mistakes Who Make από τους Building Prisons, ένα συγκρότημα την Πολωνία που τους είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν και ήταν ευκαιρία τώρα να τους ξαναακούσουμε. Θα αλλάξουμε λίγο το ύφος και θα ακούσουμε τους Δουβνέ και το Μελίτσα.

Ακούσαμε το The Flow Reversed από τους Cult of Luna. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή Rock and Metal Moments. Το μικρόφωνο και στην κονσόλα ήταν ο Wizard. Πιστεύω να ευχαριστηθήκατε αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι. Θα κλείσουμε με τους Isis και το Way Through Woven Branches, ένα, το bonus track από το τελευταίο άλμπουμ, το Isis, το Waving Radiant. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Horns up!

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων, με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτόν σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917 και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα. Ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο Συνέδριο της Ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο Συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο της δεκαετίας 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά την νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικά δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσει ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στη διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους. Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις υποδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένοι σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο. Να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στη πύλη κι ο χρησμός διπλά παρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε στίχους δράκους φύλακες, σε μύθους

άδεια κακέρα τη γωνιά σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει της ερωμένης η ματιά σαν ξηραφιά και του κενού η αγκαλιά.

φτηνά και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπαρ ο θάνατος σκληρά με πασαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά μα σταθερά να μου σαλεύει.